εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Plus 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμμύριο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Θα με
1: πονέσεις. Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, παιδιά.
2: Ο Γιάννης.
3: Καλά, πρέπει να τραγουδήσουμε 7 από το πρωί.
2: Γιατί πρέπει να τραγουδήσουμε, όχι. Αλλά να σου πω ότι περιμένω.
1: Μια καλημέρα.
2: Περιμένουμε μια καλημέρα, μια καλή διάθεση.
1: Πες τη, ρε φίλε.
2: Γιατί δεν μας τη λες.
3: Καλό είναι να μην περιμένεις. Να έχεις χαμηλές προσδοκίες στη ζωή.
2: Από σένα έχω τις πιο υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο, Γιάννη μου.
3: Άντε, καλημέρα.
1: Ειδικά τώρα που φεύγουν τα πουλιά, που οδημούν τα πουλιά.
2: Ξέρουμε. Φεύγουν τα πουλιά, τρώμα.
1: Όχι, τα πουλάκια μας, τα πουλάκια. Αν κοιτάξεις τον ουρανό,
2: ναι.
1: Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Πουλιών. Γι' αυτό το λέω. Σήμερα είναι η
2: Παγκόσμια Μέρα Πουλιών.
1: Γιορτάζουν τα πουλάκια. Τα πουλάκια
2: πολλά
1: έχουν
2: πουλιά.
1: Δύο γιορτές. Φεύγουν το φθινόπωρο,
2: ναι.
1: Έρχονται το Μάιο.
2: Μάλιστα.
1: 11 Μαΐου είναι η δεύτερη για τα αποδημητικά πουλιά. Σήμερα γιορτάζουν όλα τα πουλιά, αλλά κυρίως γιατί φεύγουν, έτσι. Και γιατί φεύγουν τα πουλιά, μεταναστεύουν.
2: Ναι, κάνουν το ταξίδι.
3: Γεια σας, πουλιά.
1: Ακολουθούν.
3: Γεια σας. Όχι.
2: Ακούγεται πολύ
1: τρομακτικό, έτσι πώς το λες. Γεια σας, πουλιά.
0: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
2: Είμαι η Ελένη.
3: Ελένη, τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Είμαι καλά, Κατερίνα μου.
3: Να πούμε και καλό μήνα.
1: Ελένη, και ποια Ελένη? Της επαρχίας,
2: Όχι, του Αθήνας Παγκρατίου.
4: Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου, να το ξέρεις, είναι επικηρυγμένη.
1: Έχεις σπίτι στον Παγκράτη?
2: Ναι.
1: Σε παντρεύομαι.
3: Είπε αυτός που δεν ξέρει πόσα σπίτια έχει ξαφνικά.
1: Είπε
3: η Ελένη από τον Παγκράτη, σε παντρεύομαι επειδή έχει σπίτι στον Παγκράτη.
1: Που έχει ένα σπίτι σαν να είναι 10 σπίτια μαζί.
3: Έτσι
1: λέει ο Γιάννης τουλάχιστον. Ελένη, ενίκιο ή ιδιοκτησία?
3: Ρε εσύ, τι κάνεις, ξέρετε καλά σου.
2: Δικό μου.
1: Πάμε καλά.
4: Και εγώ στο παιχνίδι.
1: Μόνη σου μένεις, Ελένη, μόνη σου.
5: Και μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται να σε ενοχλήσω.
1: Μόνη σου.
2: Μόνη μου, ναι.
1: Πάμε καλά.
2: Είναι κυρετηρέ.
3: Άντε, Ελένη, παιδιά, εκεί σε παντρεύομαι εγώ. Ας το Χρήστο, ας το Γιάννη, έλα να παντρευτούμε τα δυο μας.
0: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7 ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή,
2: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
2: στο δρόμο
4: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8 και πάμε στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον Γιάννη Κορδόνη.
2: Τι μας έχεις.
3: Ο Αλβέρτος λοιπόν με ρώτησε σήμερα, μου λέει πόσες λέξεις λέτε κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής. Του λέω με πιάνεις απροετοίμαστο, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω υπολογίσει. Εντάξει, σου κάνω μια πιο εύκολη ερώτηση. Ποιος πιστεύεις ότι λέει τις περισσότερες λέξεις κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής?
2: Τι εννοούσα από εμάς τους τρεις?
3: Ναι.
2: Εσύ.
3: Εγώ είμαι η Κατερίνα. Χρήστος, ποιο θα λέγε?
4: Κατερίνα.
2: Καμία σχέση. Εσείς μιλάτε
3: Κατερίνα,
2: πολύ περισσότερο.
3: Νομίζω, γιατί έχει το...
4: όχι, εσύ.
3: Έχει πιο πληθωρικό λόγο, έχει τη μεγαλύτερη ταχύτητα, του λέω, στο λόγο.
4: Δεν ξέρω αν μιλάει περισσότερο, σίγουρα μιλάει
3: πιο πυκνά.
4: Διπλάσιες λέξεις
3: στο δευτερόλεπτο.
4: Μέσα στο δευτερόλεπτο. ναι. Με τρομερή ταχύτητα.
3: Μου λέει, κοίτα,
4: ακατάπαυστα.
3: Χωρίς να το έχω μετρήσει, μου λέει ο Αλβέρτος, βάσει ερευνών και επιστημονικών μελετών, θα έλεγα και εγώ την Κατερίνα.
2: Γιατί θα έλεγε την Κατερίνα?
3: Γιατί μελέτες που έγιναν έδειξαν ότι μία γυναίκα λέει κατά μέσο όρο την ημέρα 13.000 λέξεις περισσότερες από τους άντρες.
4: Άντε, να τελειώνουμε.
3: Αυτό είναι για μία μέση γυναίκα.
4: Για μια, ναι, καλά, δεν συζητάμε. Καραβάτου μπορεί να λέει 26.000 λέξεις.
3: Τώρα η Κατερίνα δηλαδή που είναι και πολυβόλο.
4: Πολυβόλο, ναι, κανονικό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Εγώ πάλι δεν χωνεύω καθόλου τον Bachelor.
2: Ούτε εγώ.
1: Δηλαδή μου φαίνονται τόσο βλακεία.
2: Συμφωνώ.
1: Όπως ας πούμε οι γαμπροί που χορεύουν το πρώτο τζεμπέκικο, το Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Μιλάμε
2: ναι,
1: ότι είναι ό,τι να είναι αυτό
2: συγγνώμη,
1: το πράγμα.
2: Συγγνώμη.
1: Δεν μ' αρέσει.
2: Τι σχέση έχει το τζεμπέκικο στο ελεύθερο πουλί που είναι γραφικότητα, όντως και θα συμφωνήσω.
1: Και τον Bachelor
2: δεν
1: είναι.
2: Εγώ μια χαρά περνάω στον Bachelor.
1: Και τον Bachelor είναι τόσο βαριά
2: ναι.
1: γραφικό που δεν πάει πιο πέρα.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Δεν, δηλαδή πραγματικά.
2: Εγώ έχω πάει σε μερικά Bachelor και έχω περάσει πάρα πολύ ωραία.
1: Είδε Χρήστο μου πόσο ταιριάζει.
3: Όχι, όχι, όχι, συμφωνώ.
1: Εγώ δηλαδή να μου πούνε να κάνουν Bachelor.
3: Βαριέμαι αφόρητα στα Bachelor.
1: Ποτέ.
3: Μαζεύονται εκεί πέρα.
2: Αν θέλετε, έρχομαι στο Bachelor πάρτι σα.
3: Όχι.
2: Μήνυμα.
3: Αν θέλετε, κάνει το stripper ο Γιάννης Κορδόνης.
4: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Εντάξει,
1: αλήθεια, στο δικό μου το γάμο είχαμε κάνει Bachelor κοινό που δεν ήταν Bachelor. Πήγαμε και φάγαμε σε μια κριτική ταβέρνα.
2: Αυτό δεν μπορώ, το κοινό το Bachelor. Κάνουμε κοινό Bachelor. Θα έρθουν
1: όχι, δεν ήταν έτσι.
3: Σαν τι κοινέ φωτογραφίε στο Facebook.
1: Sorry, δεν ήταν έτσι.
2: Σαν να έχει κοινό προφίλ.
3: Ναι,
1: ο,
3: ναι, ναι.
1: Δεν ήταν έτσι, ρε φίλε.
2: Χρήστος, Κατερίνα, Φερεντίνος, Χαραβάτου.
1: Άντε, γεια!
2: Σα βίνω και του τέσσερι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμο 89,8. Δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Και να πάμε στο παιχνίδι μας, τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα και πάλι.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλή
3: εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Μυρσίνη.
1: Μυρσίνη, αγαπημένο.
4: Κάντε όλη πέρα. Μ' αρέσει πολύ το όνομα.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Αναλαμβάνεις.
4: Μυρσίνη, γεια.
3: Γεια.
4: Τι κάνεις.
1: Πού είσαι, λέγε. Πού είσαι και τι κάνεις.
4: Από πού μας παίρνεις.
3: Μαρούση.
2: Τι ωραία, Μαρούση, Μυρσίνη, όλα πολύ.
4: Περνάω από Μαρούση, φεύγω.
1: Έλα, πάμε να φύγουμε. Κατερνά το μόνο του.
2: Ναι, ναι, έλα,
4: γεια σα, παιδιά. Γεια σα, παιδιά.
1: Γεια
4: σα,
1: γεια
4: σα. Πώ το πίνει τον καφέ.
1: Με παρέα, με παρέα. Όχι με παρέα, μόνη μου.
5: Αν δεν θέλει, αλίμον απλά μου το λε και το σέβομαι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμο 89,8.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Βέβαια, διάβαζα χθες ένα άρθρο που λέει ότι η νέα τάση είναι το διαζύγιο ύπνου, που κερδίζει έδαφος στα ζευγάρια να κοιμούνται σε ξεχωριστά κρεβάτια ή υπνοδωμάτια για καλύτερη ξεκούραση, πρόληψη διαταραχών ύπνου και βελτίωση της σχέσης. Κερδίζει συνεχώς έδαφος.
2: Και να χάνεις την αγκαλίτσα το βράδυ.
3: Το καλύτερο πράγμα είναι η αγκαλίτσα το βράδυ.
1: Κάνε την αγκαλίτσα, κάνε ό,τι άλλο θέλεις να κάνεις και μετά, όταν έρθει να κοιμηθείς, φύγε.
3: Επίσης, υπάρχουν άλλοι που κοιμούνται ξεχωριστά, αλλά υπάρχει το δωμάτιο που συνευρίσκονται σεξουαλικά. Τρίτο δωμάτιο.
1: Αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να γίνει στο δικό σου σπίτι που έχει 62 υπνοδωμάτια. Πόσα υπνοδωμάτια έχει,
3: 14. Γιατί, ειλικρινά.
2: Μπορεί να μα δώσει το δωματιάκι σου, Κατερίνα. Κατερίνα μπορεί να μα δώσει το δωματιάκι.
1: Δώσε μα ένα δωμάτιο, ρε φίλε. Δώσε ένα δωματιάκι, δηλαδή.
2: Ρε τι γίνεται. Παιδιά, σα έχει τύχει να ροχαλεί το ζώο που έχετε δίπλα.
1: Μην μιλά έτσι το
2: ζώο. Όχι το ζώο, το ζώο.
3: Γιατί το λε έτσι. Γιατί το λε έτσι.
2: Σκυλάκι, ρε. Εγώ δεν το
1: λέω.
2: Ο Λόρι ροχάλισε. Ροχάλισε.
1: Φαντάζομαι να έρχεται ο Λόρι και να σε σκουντάει πριν ροχαλίσει εσύ όμω. Εκεί το χειρότερο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμο 89,8. Δρόμος. Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
4: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
5: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
6: Γράψε δρόμος το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση.
7: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
8: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
1: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
2: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
4: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
5: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
6: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
7: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει.
1: Ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος fm.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: 1945, σαν σήμερα, Ιταλοί αντιφασίστες συλλαμβάνουν και εκτελούν τον Μπενίτο Μουσολίνι.
2: Έτσι,
1: και την ερωμένη του, την
2: Κλαρέτα Μουσολίνι.
1: Την Πετάτσι.
3: Την πώς τη λέγανε?
1: Κλαρίνα Πετάτσι.
3: Κλαρίνα,
2: Κλαρίνα,
3: Κλαρίνα.
1: Κλαρέτα,
2: Κλαρέτα.
3: Να την έλεγαν Κλαρέτα και εσύ να την είπες Κλαρίνα.
1: Υπάρχει Κλαρίνα.
2: Εντάξει, από την Ήπειρο άνθρωπος. Τι να πάει το
1: καλό. Ναι, τι θα πω.
2: Κλαρίνο θα πάει.
1: Κλαρέτα, Κλαρέτα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, κύριε. Γεια σου, κυρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι έπαθε σήμερα?
3: Είπα να είμαι πιο επίσημος.
2: Εντάξει, λοιπόν.
1: Να πούμε, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί σήμερα είναι η μέρα κωδικών πρόσβασης.
3: 0000. Γιορτάζει σήμερα το. Όχι, το δικό μου είναι πιο δύσκολο. Του Χρήστου είμαι σίγουρο ότι έχει κάπου ένα 0000.
1: Το έχω βάλει αυτό.
3: Καλά, 100%.
1: Και το έχω ξεχάσει. Εγώ νομίζω πρέπει να καθιερωθεί μια μέρα, η μέρα που ξεχνά του κωδικού πρόσβαση.
2: Γιατί έχει συμβεί σε όλου μα πολλά.
1: Σε όλου. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, αν δεν απλοποιηθεί αυτό, εάν δεν βρεθεί κάτι. Που δεν ξέρω, να είναι πολύ απλό. Ό,τι πιο απλό γίνεται. Πείτε μου, να μην χρειάζεται κωδικός πρόσβασης.
3: Δάχτυλο, το δάχτυλο είναι ένα βήμα.
2: Τι λες ρε, άμα κοιμάσαι και σου πάρουν το δάχτυλο.
1: Το μάτι.
3: Πώς θα μου πάρουν το δάχτυλο?
2: Ρε εσύ, είναι κάποιος δίπλα σου την ώρα που κοιμάσαι και παίρνει το δάχτυλό σου και το βάζει.
1: Ναι, σωστό.
2: Και μετά σου παίρνουν τα λεφτά απλά.
3: Δεν καταλάβω ότι. Ναι, πρώτα απ' όλα, ποιος θα βρεθεί δίπλα μου την ώρα που κοιμάμαι. Που να μην του έχω κοιμηθεί.
1: Η σύντροφό σου.
3: Και μου πάρει τα λεφτά.
1: Ναι. Δεν λέμε δικιά
3: άτιμες
1: σου.
3: Γυναίκες.
2: Και άτιμοι άντρες. Το έχουν κάνει και άντρες αυτό.
1: Έχει συμβεί, ναι. Θέλει προσοχή μεγάλη.
2: Ισχύει.
1: Και δεν το κάνουν μόνο για τα λεφτά. Το κάνουν και για τα μηνύματα.
2: Κυρίως για τα μηνύματα.
3: Να κοιμάσαι εσύ όμως, να σου πάρει το δάχτυλο και μην καταλάβεις τις κουράρες κάποιος στο δάχτυλο.
2: Εγώ έχω κοιμηθεί σε πάρτι. Θα σας το πω αργότερα.
1: Να η ιστορία η σημερινή. Η ιστορία την βρήκαμε. Λοιπόν, παιδιά.
3: Το πουκ. Τι βάζει το πουκ.
1: Ναι, ρε.
3: Αν δεν έπρεπε το πουκ.
2: Ωρε, φίλε, με αυτό το πουκ.
1: Πιν και πουκ.
3: Πιν και πουκ. Το πουκ. Το πουκ.
2: Με έχει βασανίσει τόσο πολύ το πουκ στη ζωή μου, παιδιά. Τι ωραία που δεν υπάρχει πια.
3: Όχι,
2: τι ωραία που δεν υπάρχει.
3: Θεωρητικά υπάρχει.
2: Όχι.
3: Απλά δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
2: Δεν μου έχει ζητήσει τίποτα.
3: Στην κάρτα SIM, στην κάρτα SIM υπάρχει πουκ.
1: Υπάρχει, σε μερικές φορές το ζητάει. Σου λέει, υπάρχει όντω.
3: Σου ζητάει μόνο να βάλει πάρα από 3 φορές λάθος το πιν.
1: Πάντως το ζητάει.
3: Έχεις βάλει.
1: Εντάξει. Εννοείται. Την έχω πατήσει.
3: Να πούμε ότι γιορτάζει ο Νείλος σήμερα, όπου υπάρχει Άγιος Νείλος.
2: Βεβαίως.
3: Στον Πειραιά για τον Χατζικυριάκιο και για τον Άγιο Νείλο που
2: έχει γιορτάσει. Να τα λέμε αυτά και ξέρω και Νείλο.
3: Ξέρεις και Νείλο.
2: Ξέρω Νείλο.
3: Χθες μου λέει ότι ξέρει Ιώβ που γιόρταζε ο Ιώβ από την Ιώβια υπομονή. Τώρα ξέρει και Νείλο.
2: Ξέρω Νείλο, είναι οπερατέρ.
1: Νείλος,
2: Νείλο. Νείλος.
1: Α, ωραίο όνομα.
2: Ναι, ναι,
1: ωραίο.
2: Ναι, ναι, ναι. Και πολύ γλυκό παιδί ο Νείλος.
3: Χρόνια πολλά, Νείλε.
1: Να πούμε χρόνια πολλά και στην Εβίτα. Την Περόν δεν ζει, αλλά αν ζούσε θα είχε σήμερα γενέθλια.
3: Don't cry for me, Argentina.
2: Don't you do that, please.
1: Φοβερή η Εβίτα. Η Εβίτα, ξέρετε, παιδιά, ότι ήταν από μια φτωχή οικογένεια. Έγινε ηθοποιός, γνώρισε τον
3: Περόν.
1: Σε ηλικία 27 ετών παντρεύτηκαν και έγινε αμέσως είδωλο των φτωχών, των κατατρεγμένων.
2: Και μετά την έπαιξε και βουγιουκλάκι.
1: Απόκληρον. Ορίστε.
2: Και μετά την έπαιξε και βουγιουκλάκι.
3: Δεν το είχα δει εσύ αυτό.
1: Ναι, όντως. Εκτός από τη Μαντόνα.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι. Ντεσκαμισάδος.
2: Να σου πρώτα έπαιξε η βουγιουκλάκι και μετά η Μαντόνα.
1: Στο θέατρο λες,
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Κανονικά έτσι δεν
3: όντως.
2: Είναι.
3: Δεν μπορεί. Το ξέρω, δεν θυμάμαι.
2: Έτσι νομίζω.
1: Μπορεί να έχει δίκιο, μπορεί να έχει δίκιο. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα στην πορεία.
2: Το Viber
1: είναι 6987-898-898. Σας το θυμίζουμε.

0: Δρόμος 89,8 και να συμπληρώσω κάτι για την Εβίτα Περόν, Αργεντινή να πούμε βεβαίως, έτσι, για, επειδή δεν ξέρω αν το αναφέραμε πριν, για όσους δεν, είναι κάποιοι
1: σωστό,
0: μπορεί να μην το ξέρουν,
1: σωστό, σωστό.
0: Αργεντινή, και από την πρώτη στιγμή της παρουσίας της στη δημόσια ζωή αυτής της χώρας, η Εβίτα Περόν δίχασε τους συμπατριώτες της, έτσι, άλλοι την θεώρησαν, άλλοι την αγιοποίησαν και άλλοι την θεώρησαν ουσιαστικά μια λαϊκίστρια. Έτσι, ότι όλα αυτά τα έκανε για τη δική της προβολή. Είχε διχάσει τον κόσμο. Αλλά βέβαια οι περισσότεροι δεσκαμισάδος, όπως είπαμε και πριν, οι κατατρεγμένοι, την είχαν ως Άγια. Την είχαν θεοποιήσει.
1: Η Εβίτα Περόν είναι κατά κάποιο τρόπο ο λόγος. Ο λόγος, εντάξει, η αφορμή που γνωρίστηκαμε την Αταλία και ξεκίνησαμε να συνεργαζόμαστε.
2: Τι λες, λέγε την ιστορία.
1: Κατά κάποιο τρόπο,
2: λέγε.
1: Ναι. Ήταν εποχές COVID. Όπου έκανα τότε εγώ ραδιόφωνο το πρωί στην πρωινή ζώνη και τέλος πάντων είχε κολλήσει τότε κορονοϊό ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και είχε κάνει τη δήλωση.
2: Χριστέ μου, πού θα πάει αυτή η ιστορία?
1: Είχε
2: πάμε.
1: Κάνει τη δήλωση ότι, ξέρεις, τότε όποιος κόλλαγε έβγαινε και έλεγε κόλλησα και εγώ και αυτά και έλεγε ένα μήνυμα τέλος πάντων γιατί, και είπε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ότι η αγάπη του κόσμου ήταν αυτή που τον έκανε να κολλήσει επειδή και καλά πήγαινε πολλοί κόσμος να του μιλήσει να και έτσι ήρθε σε επαφή και κόλλησε ο κορονοϊό και λέω η αγάπη του κόσμου και είπα εγώ πάρω στα αυτά τα διάφορα που έλεγα λέω σιγά μωρή Εβίτα Περόν λέω
2: καλά πες του να μην τα λέει αυτά συγγνώμη το πόδι σου
1: το είπα αλλιώ εντάξει σιγά ρε Εβίτα Περόν
0: ναι γιατί και η Εβίτα Περόν έτσι πήγαινε η αγάπη του κόσμου.
1: Η αγάπη του κόσμου. Αυτό ήταν η αγάπη του κόσμου. Και τότε μου στείλε μήνυμα η Ναταλία, χωρίς να έχουμε καμία επαφή να έχουμε μιλήσει ποτέ.
2: Τώρα.
1: Μου λέει καλά, μου λέει σε ακούω και έκλαψα με το Εβίτα Περόν και τα λοιπά. Και έτσι ξεκίνησαμε να μιλάμε και το καλοκαίρι.
0: Άρα η Εβίτα Περόν είναι σαν
1: να. Άρα η Εβίτα Περόν κάπως ναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Να πούμε ότι σε λίγο θα παίξουμε Letter Game. Έχουμε βεβαίως Κατερίνα Οάκα, έχουμε Άννα Βύση 26 Σεπτεμβρίου.
2: Εννοείται.
0: Χαμός γίνεται.
1: Που αν συγκρίνει την αγάπη του κόσμου. Αν δεν τη χαρακτηρίζει η Εβίτα Περόν.
0: Η Άννα Βύση δεν θα έπρεπε να είναι στο Μεγάλο Γκαλά.
2: Στο ΜΕΤ. Στο ΜΕΤ Γκαλά.
0: Θα έπρεπε να είναι. Ως εκπρόσωπος.
1: Αν στέλναμε κάποιον, θα στέλναμε την Άννα.
0: Η Βύση έπρεπε να είναι εκεί.
1: Συμφωνώ.
0: 2 11 18 91 8 9 8.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, ήρθε η ώρα για το Letter Game. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Τι κάνετε?
6: Ρίξτο. Καλά, εσείς τι κάνετε?
4: Πες το.
5: Ποιο?
4: Πες το.
5: Χριστός Ανέστη.
7: Τα θέλει και σένα.
5: Χριστός Ανέστη.
7: Τα θέλει και σένα.
5: Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, είναι υγεία.
7: Τα θέλει.
4: Λοιπόν, το όνομά σας?
5: Φίλε, 40 μέρες.
6: Αγγελική.
5: Γεια σου, Αγγελική μας. Τι γίνεται με τις Αγγελικές και αυτήν εδώ την εκπομπή?
4: Αγγελική, κάτι γίνεται με θόρυβο εκεί πέρα. Ή κλείσε το παράθυρο, ή μίλα, κάνε κάπου δεξιά με το αυτοκίνητο και μίλα κατευθείαν, όχι από Bluetooth. Κάτι κάνε. Για να σε ακούσουμε.
6: Τώρα με ακούτε?
7: Ναι, καλύτερα.
4: Καλύτερα λίγο. Πολύ ωραία. Με τι ασχολείσαι, Αγγελική?
6: Δουλεύω σε μια εταιρεία.
4: Ωραία.
7: Δεν θέλει να παραπάνω.
4: Θέλει.
6: Όχι,
7: δεν
6: όχι.
7: Θέλει να παραπάνω.
4: Γιατί δεν θέλει?
7: Μπορεί να πόρει την περίπτωση. Μπορεί να δουλεύει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τα κάτω
4: σου
7: πει τώρα.
4: Σαν σήμερα νομίζω έγινε εκεί.
7: Γι' αυτό το λέω.
4: Α, μεγάλο σήμερα.
7: Βέβαια. Μπορεί να μην θέλει να μπει.
4: Λοιπόν,
7: μπορεί ο James Bond της Ελλάδας.
5: Λες να είναι ο James Bond στην Ελλάδα? Καταπληκτικό.
7: Μπορεί να είναι η Miss M. Πώς λέγονται?
4: Ποια είναι? Όχι.
7: Judy Dench.
5: Ναι,
4: μπράβο.
5: Ο M.
4: Θα ήταν ωραία να
5: βγει. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία.
4: Δεν θα ήταν ωραία να βγει μια γυναίκα James Bond?
5: Βέβαια θα ήταν ωραίο.
4: Θα ήταν,
7: παιδιά, πώς θα ήταν ωραίο.
5: Ας έβγαινε κάτι άλλο. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ας βγει κάτι άλλο αντίστοιχο σε γυναίκα.
4: Αγγελική, θα παίξουμε με το γράμμα Β.
7: Τέλειο είναι.
6: Β.
4: Ξεκινάμε, ζώο.
6: Βόδι.
4: Όνομα.
6: Βασίλη.
4: Πράγμα.
6: Βαλίτσα.
4: Φυτό.
6: Βασιλικός.
5: Ωραία.
4: Φαγητό.
6: Βλήτα.
4: Πόλη. Πόλη.
6: Βραχάτη.
4: Ωραία. Χώρα.
6: Βουλγαρία.
4: Επάγγελμα.
6: Βιβλιοπόλη.
5: Πολύ καλός είσαι.
4: Ποδοσφαιρική ομάδα.
8: Βαλένθια.
6: Βαλένθια.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
5: Τρελαίνω μέσα στους δύο.
6: Βόλγας.
7: Μπράβο.
4: Άστρο, όχι στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Όχι, άστρος, άλλο ηλιακό σύστημα.
5: Α, άστρο. Άστρος, ηλιακό σύστημα.
4: Στο ηλιακό σύστημα V213.
5: Τι λες, παιδάκι μου, είσαι με τα καλά σου.
4: Πλάκα κάνω. Κερδίσατε!
5: Έχεις κερδίσει, Αγγελική. Και μάλιστα ο Χρήστος ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος και κυριολεκτικός. Κερδίσατε! Με ποιον είσαι μαζί?
4: Ακριβώς.
5: Με ποιον
6: είσαι? Τώρα!
7: Μπορεί να είναι ο Κιού που φτιάχνει τα τέτοια. Ρε παιδιά!
5: Μπράβο, ρε παιδιά!
7: Μην παλέξεις και πας όλη την τέτοια.
4: Ούτε πού δουλεύει, ούτε με ποιον είναι.
7: Είναι η M και ο Κιού.
4: Τι γίνεται,
7: παιδιά, ναι.
5: Καταπληκτικό ζώτο από τη Ρωσία με αγάπη εδώ πέρα.
4: Μίστερ Σμιθ. Μίστερ Σμιθ. Ατζελίνα Τζολί με Μπραντ Πιτ.
5: Μπράβο σας, Αγγελική. Αυτό που είναι από μέσα να πάρει στην αυλία. Γιατί είναι διπλή η πρόσκληση.

0: Δρόμος 89,8. Γιάννης Κορδόνης, Κατερίνα Καραβάτου,
1: Χρήστος Αρετίνος,
0: Δημήτρης Αρετάκης, παιδιά, όλοι είμαστε εδώ για σας. Και η Κατερίνα πιο πολύ.
2: Εγώ γιατί Κατερίνα. Πιο πολύ.
0: Γιατί θα πεις κάτι ωραίο τώρα.
1: Αλήθεια, θα πεις, τι θα πεις.
0: Δεν θα πεις εσύ.
2: Όχι, δεν θα πω εγώ κάτι ωραίο.
0: Κι όμως,
2: το κρατάω για μετά.
0: Μπράβο.
2: Το ωραίο το δικό μου.
0: Ο Γιάννης θα πει.
2: Βέβαια, ναι, ο Γιάννης έχει να πει κάτι συγκλονιστικό.
1: Αναφέρεσαι στο ερώτημα που θέλω να σας θέσω.
2: Σε αυτό. Ναι, ναι.
1: Ότι αν οι Αχαιοί δεν είχαν μπει στην Τρία με άλογο, αλλά με υποπόταμο, τότε θα λέγαμε ότι μπήκανε με δούριο χύπο. Αυτό ήθελες να... Χρήστο.
0: Όχι, δεν ήταν αυτό.
1: Δούριο χύπο. Υποπόταμο. Τέλος πάντων, δεν συνέβη όμως αυτό. Μπήκανε με δούριο ύπο και όχι με δούριο χύπο.
2: Ρε εσύ, εγώ τη γνάθο που δεν καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να κάνω χαχαχα πολύ έντονα.
1: Από σεβασμό στη γνάθο της Κατερίνας και μιας είναι μια υπέροχη ημέρα η σημερινή, θα σας πω ότι έχω υπέροχα νέα για εσάς. Το όνομα των υπέροχων νέων είναι Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και δώστε βάση χωρίς οπτική ίνα. Ακούσατε πάρα πολύ καλά, δεν έκανα κάποιο λάθος, κάποιο σαρδάμ, χωρίς οπτική ίνα. Περισσότερα στο Nova.gr.
2: Μπράβο Γιάννη, μπράβο!
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα.

0: Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Anna Vissi. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
11: Αθήνα, Ελλάδα
10: και σε όλο το πλανήτη.
12: Okay.
10: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8 και πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Είναι της Αμαλίας συγκεκριμένα. Εσείς στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6987-898-898, γιατί η Αμαλία περνάει τα εξής. Ο σύντροφός μου περιμένει κάθε μέρα όταν γυρνάει από τη δουλειά να υπάρχει έτοιμο φαγητό στο σπίτι ή να του πλένω τα ρούχα και γενικά
0: δεν είδες, γελάμε πια.
2: Ωραίος, ωραίος.
0: Ναι, για να δούμε.
2: Όχι, ωραίος.
0: Ωραίος.
2: Ωραίος.
0: Ωραίος, ο νέος.
1: Και γενικά δεν συμμετέχει στις δουλειές του σπιτιού. Το θέμα είναι ότι και εγώ δουλεύω. Δεν είμαι όλη μέρα σπίτι ώστε να έχω χρόνο να τα κάνω όλα αυτά μόνη μου. Όλοι τα θεωρεί κάπως δεδομένα, σαν είναι αυτονόητο ότι εγώ θα τα αναλάβω. Πέρα από το πρακτικό κομμάτι, αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι το πώς με κάνει να νιώθω. Αντί να αισθάνομαι ότι έχουμε μια ισότιμη σχέση, πολλές φορές νιώθω σαν να μένω με το γιο μου και όχι με τον σύντροφό μου. Σαν να περιμένει όλα να είναι έτοιμα για αυτόν, χωρίς να βάζει εκείνο στο χεράκι του. Αμαλία.
0: Μου θυμίζει το γνωστό τραγούδι. Είμαι η Μέρη Παναγιωτάρα.
1: Ναι, μια εργαζόμενη γυναίκα, μια καλή
0: νοικοκυρά. Έτσι, ναι, ναι.
1: Δεν έχω τίποτα το special, το συγκλονιστικό.
0: Είμαι...
1: ένα ζώο δηλαδή, κανονικό.
0: Κανονικό.
2: Μπορεί να νιώσει θαυμασμό προς τον σύντροφό της.
0: Που είναι συλλεκτικό είδος.
2: Διότι...
0: παραμένει...
2: η μία οπτική είναι ότι είναι συλλεκτικό είδος, άρα όντως, η άλλη είναι ότι έχει χρονομηχανή. Και μπορεί, ας πούμε, τώρα να είμαστε το 2026 και εκείνος να ζει στο 1950.
1: Μάλλον εκεί
2: ζει. Δεν είναι μαγικό αυτό.
0: Και στο 1980 και στο 1990.
1: Και στο 80.
0: Εντάξει, τι, δεν.
1: Ναι, ναι.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: Έλα μου, ρε.
0: Σε πολλά
2: τώρα, όντως.
0: Καλά, με δουλεύετε.
2: Πάλι τι λάθος έχουμε κάνει, ρε φίλε. Δεν γίναμε σπίτι να μας περιμένει.
0: Σε πολλά μέρη.
2: Να μου φέρει κάποιες παντόφλες.
0: Σε πολλά μέρη υπάρχει.
1: Τι?
2: Να μου φέρει κάποιες παντόφλες.
1: Υπάρχουν γυναίκες, ξέρω μία από αυτές. Δεν λέω ότι είναι πάρα πολλές. Μία ξέρω από όλες αυτές ξέρω που το κάνει αυτό το πράγμα.
2: Φέρνει παντόφλες.
0: Ρε παιδί μου, άμα θέλει ο άλλος
1: θέλει,
0: το κάνει.
1: Θέλει. Επιλέγει να.
2: Να φέρει,
1: όχι
2: επιλέγει.
0: Καλά, άλλο αυτό. Τι.
1: Θέλει να. Έχει έναν τρόπο, θέλει να περιποιείται όλους τους ανθρώπους και βέβαια, αν περιποιείται όλους τους ανθρώπους, φροντίζει και τον
0: ξέρω,
1: άνθρωπο. Έτσι,
0: εγώ ξέρω φίλο που του αρέσει να περιποιείται εξίσου την γυναίκα του. Τη βγάζει τα παπούτσια, τα ρούχα.
1: Αχ, τι ωραίο είναι αυτό,
0: τα ρούχα όλα.
1: Να τη βγάζει τα παπούτσια.
0: Την παίρνει αγκαλιά, την πηγαίνει στο κρεβάτι, τη φέρνει το φαγητό κτλ.
1: Ποιο είναι?
2: Τι στο αλήφι πάνω.
3: Εγώ!
2: Πεχαρά!
3: Εγώ ρε παιδιά!
2: Πεχαρά! Τρία τραγούδια στη σειρά θα παίξουμε λοιπόν τώρα που άναψε το κέφι.
1: Ναι, βεβαίως, και θα κερδίσετε μία δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ για τα καλλιτικά Elixir. Ένα πακέτο επί της ουσίας είναι.
2: Όχι, είναι μία πακετάρα.
1: Είναι μια και πακετούμπα.
2: Υπερπακετούμπα.
1: Ισχύει αυτό. Η Elixir Makeup είναι μια ελληνική εταιρεία. Αν δεν το ξέρετε, μάθετε το τώρα. Που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και έχει δυναμική παρουσία στο χώρο της ομορφιάς εδώ και 15 χρόνια. Προσφέρει οικονομικά αλλά πολύ υψηλής ποιότητας προϊόντα μακιγιάζ, τα οποία έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ από όλους εμάς. Και παράλληλα η εταιρεία έχει και πάρα πολύ διεθνή παρουσία, γιατί εξάγει τα προϊόντα της σε 33 χώρες παγκοσμίως. Πολλά από τα προϊόντα δεν έχουν γίνει και τρομερό viral στο TikTok και έτσι είναι ακόμα πιο δυναμική και πιο αναγνωρισμένη η εταιρεία αυτή, από την οποία θα πάρετε την πακετούμπα, πακετάρα, πακέτο αξίας 100 ευρώ. Οπότε καλέστε μας.
0: 211 18 91 898.

0: Ready.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8. Θα παίξουμε τώρα το παιχνίδι τρία τραγούδια στη σειρά. Δηλαδή το παιχνίδι που ακούτε εσείς τρία τραγούδια έχουν μία κοινή λέξη, αυτή πρέπει να τη βρείτε και βεβαίως κερδίζετε. Ακούσατε το πολύ ωραίο δώρο πριν από την Κατερίνα.
3: Κάνε καταπληκτικό πακέτο 100 ευρώ από την Elixir.
2: Και καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Το όνομά σας?
4: Ιωάννα.
3: Γεια σου Ιωάννα μας.
2: Ιωάννα, σε φωνάζουν αλλιώς ή Ιωάννα το έχεις κρατήσει?
4: Όχι, Ιωάννα το έχω κρατήσει.
2: Μάλιστα, ωραία.
3: Και... Ωραία, τόσο ωραίο το όνομα.
2: Είναι ωραίο, ναι.
3: Άσε που εσύ είσαι και μία σύνδεση, γιατί Ιωάννα, Ιωάννινα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από πού είσαι αλήθεια?
4: Από Αθήνα εδώ.
2: Α, δεν έχεις καταγωγή από κάπου αλλού?
4: Όχι, όχι, Αθήνα, Αθήνα.
3: Δηλαδή Βέρα Αθηναία και οι γονείς σου και οι παππούδες σου και οι προπαππούδες σου όλοι στην Αθήνα?
4: Ναι, ναι, όλοι στην Αθήνα.
3: Ωραία, μπράβο.
2: Σπάνιο, σπάνιο, μπράβο. Λοιπόν, αν είσαι έτοιμη, αν είμαστε έτοιμοι όλοι.
5: Όλοι, όλοι.
3: Είμαστε.
2: Πάμε για απογείωση. 3, 2, 1 και...

0: Δρόμος 89,8. Τι γίνεται με αυτά τα έργα, ρε Κατερίνα, χαμός.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι έχει γίνει. Έχουν τελειώσει τα έργα, είναι πάρα πολύ καλά, αλλά αυτή η φίλη μου που σου έχω πει, η Ρένα, ξανακλειδώθηκε έξω από το σπίτι.
0: Πάλι.
1: Ναι. Είναι η τρίτη φορά.
0: Repetition.
1: Ρε, είναι η τρίτη φορά. Αυτό δεν είναι ένα θέμα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος μέσα σε 15 μέρες να κλείνεται έξω από το σπίτι του τρεις φορές.
0: Ναι, αυτό σημαίνει κάτι άλλο. Δεν είναι κατά λάθος.
1: Τώρα όμως ήταν πάρα πολύ ψύχρεμο. Μου λέει, άκου να δεις, ακολούθησα τη συμβουλή σου γιατί δεν είχα πρόβλημα. Δεν χρειαζόταν να περιμένω να φορτώσω ίντερνετ, να γίνει από εδώ, από εκεί κτλ. Μου λέει, κάτσα ψύχρεμη μέσα στο αυτοκίνητο γιατί έκανε και κρύο. Και με το Nova 5G Home Internet που έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps. Καλά, αυτά δεν μου τα είπε αυτή. Εγώ τα λέω, επειδή τα ξέρω. Αυτή μου είπε απλά Nova 5G.
0: Αυτή ακολουθεί ό,τι της λες, παιδί μου.
1: Και επειδή λοιπόν υπάρχει αυτό με τις υπερυψηλές ταχύτητες και τα 300 Mbps και την απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, σου λέει, να σου πω κάτι. Θα δω τι θα γίνει που κλειδώνω μέσα στο σπίτι. Το σημαντικό είναι που έχω ίντερνετ και μου λέει, πες στους ανθρώπους να μάθουν περισσότερα στο nova.gr και της λέω, Ρένα, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό θα κάνω.
0: Και μπράβο της.
1: Και μπράβο της και συγχαρητήρια.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Κολυμπώντας στον αέρα της Charlotte Jones. Μια κωμωδία για την απόγνωση. Ένας τρυφερός ύμνος στη γυναικεία φιλία. Εμπνευσμένο από αληθινές ιστορίες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη σκηνοθεσία Λίλης Μελεμέ. Πρωταγωνιστούν Πέγκη Σταθακοπούλου και Σίλια Γεωργιέλου. Κολυμπώντας στον αέρα. Ένα συγκινητικό αλλά και βαθιά πολιτικό έργο για τη θέση της γυναίκας στον 20ο αιώνα. Από 12 Μαρτίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Θέατρο 104 Ευμολπιδών 41 Γκάζι. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρύο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Στο 9,8 ξεκινάει η δεύτερη ώρα μας.
2: Ναι, ναι.
1: Και ξεκινάει συνήθως με κάτι βαθιστόχαστο.
2: Από το Γιάννη.
1: Γι' αυτό θα δώσω τον λόγο στο Γιάννη Κορδόνη, που είναι πολύ καλός στις βαθιστόχαστες παπάντσες.
3: Το δέχομαι και θα το πάρω ως κοπλιμέντο.
1: Καλό είναι.
3: Διότι,
1: πολύ καλό είναι.
3: Διότι τι κάνουμε λάθος. Δεν δουλεύουμε το θέμα παπάντζα όσο θα έπρεπε να δουλέψουμε, Κατερίνα μου.
2: Μπορούμε να βρούμε μια άλλη λέξη να αντικαταστήσουμε.
3: Όχι, όχι, όχι. Γιατί,
1: ωραία, ας
2: πούμε,
1: είναι,
2: μπούρδα.
3: Είναι η, όχι, γιατί η μπούρδα είναι μπούρδα.
1: Και η μπούρδα είναι ωραία λέξη.
2: Η μπούρδα είναι πολύ ωραία λέξη.
3: Ποια είναι η διαφορά τη μπούρδα με την παπάντζα?
2: Μπούρδα. Έχει και κάτι παιδικό, κάτι έτσι αθώο.
1: Η παπάντζα είναι πιο σύγχρονη. Είναι πιο...
3: Όχι, όχι. Ποια είναι η βασική διαφορά τη μπούρδα με την παπάντζα?
2: Ποια είναι?
3: Ότι με την παπάντζα βγάζει και λεφτά. Ενώ με την μπούρδα όχι.
2: Σωστό.
3: Με την παπάντζα βγάζει λεφτά. Και είναι η
2: αυτό.
3: Είναι η εποχή...
2: Τώρα σου ήρθε αυτό.
3: Ναι, η... τώρα
2: όχι, μπράβο σου, γιατί
3: σε ευχαριστώ.
2: Είσαι έξυπνος,
3: Ναι, δεν είμαι τόσο έξυπνος όμως, γιατί τις παπάντζες τις λέμε αφού γίνονται. Δεν είναι πρωτοπορούμε να βρούμε εμείς μια παπάντζα. Χάσαμε την ευκαιρία, μας το πήρανε άλλοι, να πηγαίνουμε να παίρνουμε από τον Κηφισό και από όπου είναι κολλημένοι άλλοι με το μηχανάκι. Θυμάσαι το σύστημα που είναι σκολλημένο στην
2: Κηφισό.
3: Ναι,
2: φίλε.
3: Το χάσαμε. Τώρα.
1: Καταρχάς, χάσαμε τον Αποκηπέ.
3: Καλά, να μην το συζητήσουμε αυτό.
2: Δεν το ξέραμε, Χρήστο. Ενώ το άλλο το είχαμε σκεφτεί.
1: Θα είχαμε πρόβατα παντού.
3: Έρχεται τύπος τώρα και ποια είναι η σύγχρονη μάστιγα, ποιο είναι η σύγχρονο άγχος όλων των γονιών. Κατερίνα, εμείς που δουλεύουμε και Σαββατοκύριακο, τι γίνεται το Σαββατοκύριακο που δεν μπορείς να είσαι πάντα παρόν, που φοβάσαι ότι θα το χάσεις, που μπορεί να στεναχωρηθεί και το παιδί? Αγώνες.
2: Να βέβαια.
3: Αγώνες.
2: Αγώνες.
3: Ειδικά
2: παιδιά,
3: αν έχεις και περισσότερα από ένα παιδί, μπορεί να παίζουν σε διαφορετικές ώρες, διαφορετικές μέρες, διαφορετικά τόπου.
2: Εσύ δουλεύεις.
3: Όλοι το έχουν πάθει. Έρχεται τύπος λοιπόν, ο οποίος κάνει εταιρεία. Τι κάνει? Χρεώνει $375.
2: Ναι.
3: Δεν είναι λίγο το ποσό.
2: Όχι.
3: Και του λες, λοιπόν, αύριο το πρωί παίζει ο γιος μου στο τάδε γήπεδο. Ωραία. Εγώ δεν μπορώ να είμαι, θα του πεις εκεί. Ναι. Αλλά θέλω να είναι σαν να είμαι. Πάει λοιπόν ο τύπος,
2: ναι,
3: παρακολουθεί τον αγώνα.
1: Και κάνει τον πατέρα.
3: Και σου στέλνει...
1: Τι?
2: Ντύνεται πατέρα?
1: Όχι, όχι, συμπεριφέρεται σαν πατέρα. Δεν φωνάζει,
3: αν
1: οργίζεται.
3: Αν του πεις να φωνάξει, φωνάζει.
1: Ναι, στον
3: αλλά σου φέρνει μετά,
2: ναι,
3: αναλυτικότατη περιγραφή του τι έγινε. Ποιος έβαλε γκολ, πώς έπαιξε ο γιος σου, πόσα λεπτά, πότε μπήκε, πότε βγήκε. Αν έγινε κάποιο περιστατικό, αν κάποιο παιδάκι έβαλε τα κλάματα, αν υπήρξε κάποιο τραυματισμό. Οπότε μετά εσύ τα ξέρεις.
2: Μπορεί
1: να το καταγράψει και σε βίντεο, βέβαια.
2: Θέλω
1: αυτό
2: την υπηρεσία.
3: Εννοείται ότι σου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο.
2: Θα κάνω οικονομίες για να εξοικονομήσω τα 375.
1: 375 δίνει για...
3: Δίνει ο γονιός για το πλήρες πακέτο.
1: Για πόσο καιρό?
2: Όχι τη φορά.
3: Τον αγώνα.
2: Τι? Όχι, δεν γίνεται.
3: Τον
1: κάτσε,
3: αγώνα.
1: Υπερβολή, ρε φίλε.
3: Εντάξει, Αμερική άλλα ποσά. Εδώ το κάνουμε,
1: ναι,
3: πόσα.
1: Είναι σαν να πληρώνεις εισιτήριο να πάω να δεις, ξέρω εγώ, αγώνα της Τσέλσι.
2: Εγώ νόμιζα ότι αυτό είναι το μήνα, ρε φίλε.
3: Το μήνα.
2: Το μήνα. Το μήνα να μπορέσω να τα δώσω.
1: Ναι, είναι πολύ ακριβό. Είναι very expensive.
2: Όχι, δεν γίνεται.
3: Το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε και letter game. Αυτό είναι το δικό μας παιχνίδι.
3: Κάνε λίγο υπομονή και θα γίνουν όλα. Όλα θα γίνουν.
1: Ναι.
2: Τώρα θα πάμε στην άχρηστη πληροφορία πρώτα.
3: Όλα θα γίνουν, παιδιά.
2: Θα γίνει πανικός.
1: Πολύ σωστό.

0: Δρόμος 89,8 και μετά από τη χρήσιμη πληροφορία που μας έδωσε, τη βαθιστόχαστη χρήσιμη παπάτσα πληροφορία που μας έδωσε ο Γιάννης, πάμε τώρα σε μια άκρος άχρηστη πληροφορία. Σ' ακούμε.
1: Γιατροσόφι δυνατό.
2: Οπα.
1: Αφιερωμένο από τον Αλβέρτο αρχικά σε σένα, φίλε Χρήστο, που ξέρει ότι είσαι σε μια φάση αποθεραπείας και μπορεί κάποια στιγμή να νιώθεις κανένα πόνο,
2: εγώ,
1: να έχεις κανένα πριξηματάκι, και μετά, Κατερίνα μου, σε σένα.
2: Για τη γνάθο μου.
1: Στη γνάθο θα μου πεις τα... Δεν ξέρω. Μπορεί να... Κοίτα, κακό δεν κάνει σε καμία περίπτωση, να σε βοηθήσει μόνο.
2: Ωραία.
1: Μπορεί.
0: Τσιπουρό.
1: Όχι, φίλε. Αλλά είσαι σχεδόν κοντά, διότι είναι στο θέμα το γαστρονομικό. Λιγάκι κινείται όλο αυτό. Πες ότι έχεις ένα πόνο.
0: Πες
1: ότι έχεις ένα πρίξιμο. Ειδικά δε, αν μιλάμε για πόνους και πρίξιματα που προέρχονται από αρθρίτιδα, τότε το ποσοστό επιτυχίας του γιατροσοφιού χτυπάει κόκκινο.
2: Ρε, αλλά φίλε, αφήνε στην άρθρωση για πόνο, εγώ και εγώ.
1: Ωραία. Θα παίξεις το σύστημα λαχανοντολμάς.
2: Τι λες τώρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Είναι επιστημονικό. Να δει ένα γιατρό.
0: Ακόμα προσοχή.
1: Φύλλα λάχανου.
2: Ωραία.
1: Τη λίγη την περιοχή του σώματος. Σκέψω ότι το λάχανο.
0: Γίνεσαι λειτουργεί... λαχανοτολμάς, εννοείς.
1: Γίνεσαι λαχανοτολμάς.
0: Όχι, τρως λαχανοτολμάς.
2: Μπράβο, Χρήστο μου.
1: Σκέψου το λάχανο ως επίδεσμο. Τη λίγη στην περιοχή και προσφέρει άμεση ανακούφιση, δραστική μείωση του πόνου, αλλά και υποχώρηση της φλεγμονής και του πρίξηματος.
2: Ερώτηση πάρα πολύ σημαντική.
1: Νομίζω ότι ξέρω, θα ρωτήσεις, ρώτα.
2: Το έχουμε βράσει.
1: Μπράβο, το έχουμε βράσει.
0: Εννοείς,
2: το βράσει.
0: Με αυγολέμονο κανονικά. Όχι, μην γελάς. Χωρίς αυγολέμονο. Ρε φίλε, λοχανοτολμάς χωρίς αυγολέμονο δεν υπάρχει για μένα.
1: Αυγολέμονο, εντάξει.
0: Βάζεις.
1: Το αυγολέμονο είναι το έξτρα, άμα θες. Τη δουλειά την κάνεις με απλά βραστό λάχανο. Αν βάλεις αυγολέμονο, το κάνεις πιο μερακλείδικο.
2: Ρε, εσύ να σου πω κάτι, ο Χρήστος.
0: Πιπεράκι.
2: Εκεί που έχει τη φλεγμονή, μπορεί να το πάει μια γύρα το λάχανο. Εγώ εδώ πέρα πώς θα το βάλω, ρε παιδιά, το λάχανο.
1: Είναι πιο δύσκολο. Πρέπει να το κάνεις όλο. Σαν να το
0: βάλω
1: και
0: στην επιδερμίδα.
1: Το τέτοιο για τα δόντια, κάπως έτσι.
2: Α, να βάλω μήπως έναν επίδεσμο και να το βάλω εδώ πέρα το λάχανο.
1: Στην περιοχή που πονάς να κουμπάει το λάχανο. Μετά στο κεφάλι μπορεί να για να κρατάει να έχει απλό επίδεσμο. Λάχανο, παιδιά.
0: Κάτσε, επειδή εγώ αυτά τα πιστεύω και μ' αρέσουν.
1: Αλήθεια σου λέω. Είναι.
0: Πιάνει, έτσι.
1: Ρώτα φίλο σου γιατρό.
0: Ξέρεις, τώρα δεν κάνω πλάκα. Αυτά μου αρέσουν.
1: Σοβαρά σου μιλάω.
0: Okay,
1: δοκίμασέ το και πες μου.
0: Λάχανο τολμάς, τέλεια.
2: Είναι από το μονόκλερ, να.
1: Τώρα σου μιλάω για σοβαρά πανεπιστήμια.
0: Μέσα κορυδεύεις, μην το κορυδεύεις αυτά. Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε letter game, παιδιά, έτσι.
2: Και τι θα κερδίσουμε στο letter game.
0: Τι θα μας πεις.
2: Θα σου πω εγώ. Θα κερδίσουμε ένα set δερμοκαλλυντικών από τη Ζαρτό. Ακούστε λίγο τώρα κάποια πράγματα για τη Ζαρτό, γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Η Ζαρτό αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Η Gold Cream με μικροσωματίδια χρυσού, μιλάμε τώρα για 24 καράτια, έτσι, πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητικά δραστικά συστατικά, αναζωογονεί την επιδερμίδα και χαρίζει φωτεινότητα και νεανική όψη. Και υπάρχει και η Sun Protection Cream SPF 50+, που προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα, προστατεύοντας το προσωπάκι μας από τη φωτογύρανση κάθε μέρα. Ζαρτό, γιατί η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8. Ήρθε η ώρα να παίξουμε το Letter Game. Και θα πω μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη μας.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα αγαπημένη μου. Τι ωραία γλυκιά φωνή είναι αυτή.
1: Με τη φωνή, με τη φωνή, με τη φωνή. Λοιπόν, πες μας το όνομά σου.
2: Με λένε Βάσια.
1: Βάσια, μάλιστα. Βάσια, Βάσια.
3: Κάτι σου έκανε το Βάσια.
4: Από ναι. Το Βασιλική.
3: Ξέρεις, ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, θα σου πω. Όταν ακούει Βάσια και τέτοια, τον πηγαίνει κατευθείαν στη Μόσχα, στον Τζέχοφ, τέτοια πράγματα θυμάται ο Χρήστος.
4: Όχι. Έλα ρε, Βάσια Χατζηπαναγή.
1: Είναι μια Βάσια που ξέρω που δεν συμπαθώ.
3: Και εγώ πήγα να το κάνω τόσο λεγατεχνικά ωραία. Και μετά,
1: έχω ξαφνικά... μία που συμπαθώ και μία που δεν συμπαθώ.
4: Εντάξει.
3: Ας μείνουμε σε αυτή 50-50. Που συμπαθείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Μείνε στο καλό κομμάτι.
1: Okay, θα
4: μείνε στο
1: γκίνγκ,
4: όχι στο γιάνγκ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Ή στο γιάνγκ, όχι στο γκίνγκ.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν...
3: Τέλος πάντων, τώρα δεν έχει σημασία αυτό. Εντάξει. Η Βάσια να νικήσει είναι το ζήτημα.
4: Σωστό.
1: Θα παίξουμε με το γράμμα. Γάμα.
3: Μ' αρέσει το γάμα.
4: Αν και πληγωμένος από Βάσια, σου κάνει δώρο καλό τώρα.
1: Ζω.
2: Πολύ καλό.
1: Ζω.
2: Ζω. Γουρούνι.
1: Όνομα.
2: Όνομα Γιάννης.
1: Πράγμα.
2: Γόμα.
1: Φυτό.
2: Λαρσένια.
3: Mm-hmm.
1: Φαγητό.
3: Το καλύτερο φαγητό που υπάρχει.
2: Γαρίδες.
1: Πόλη.
3: Γεμιστά.
2: Πόλη καλύτερη Γιαννιτσά.
3: Mm-hmm.
1: Χώρα.
3: Μπράβο.
2: Χώρα. Γαλλία.
1: Επάγγελμα.
2: Επάγγελμα. Γεωπόνος.
3: Μπράβο σου.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα.
2: Ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Ιταλία, Ιταλία.
3: Ιταλία είναι Τωρίνο, μια πολύ, πολύ διάσημη.
2: Ξέρω μια ομάδα στην Γλυφάδα.
4: Θυμίζει ένα φαγητό, φαγητό με σιφαράκι.
3: Είπε Γλυφάδα. Έχει ομάδα η Γλυφάδα.
4: Το παίρνουμε.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Γοργοπόταμος.
3: Μπράβο, ο Γοργοπόταμος σου δίνει τη νίκη. Βάσια, είσαι το κάτι άλλο. Μπράβο σου.
4: Στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο.
1: Λοιπόν,
4: και
1: Αλαμάνα,
4: φωτιά στο Γοργοπόταμο.
1: Ο Γοργοπόταμος ενώνει, αυτό έχω να πω εγώ.
4: Ήρωες.
1: Όλοι ενώνονται στο Γοργοπόταμο.
4: Ήρωες.
1: Πάμε παρακάτω.
4: Με το δεκάζω.

0: Χριστός, ναι. Λοιπόν, ο Χριστάρας κάνει το εξής. Το έχουμε ξανακούσει σε αυτήν την εκπομπή, αλλά το κάνει και μπράβο του παραδέχεται.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Λέει ότι κάθε φορά που του βάζουν μια κλίση στο αυτοκίνητο, παίρνει την κλίση και τη βάζει σε άλλο αυτοκίνητο. Παίρνει από άλλο αυτοκίνητο, όπως το λένε.
1: Την κλίση και τη βάζει στο δικό του.
0: Τη βάζει στο δικό του. Κάθε φορά για να μην. Έτσι, συγγνώμη, δεν το διάβασα καλά. Λέει. Όταν παρκάρει κάπου παράνομα, παίρνει μία κλίση, κοιτάζει πού έχει σε αυτοκίνητα, παίρνει μία κλίση από το αυτοκίνητο και τη βάζει στο δικό του κύριος και φεύγει. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν θα βάλουν στο δικό του, θα βάλουν πάλι στο άλλο. Απαράδεκτο.
1: Απαράδεκτο.
0: Δεν το συζητάμε. Απλά το λέω γιατί το λέει.
2: Ναι.
0: Και δεν ξέρω, παράδεισο κόλλας, τι λέτε.
1: Περίμενε, επειδή ξέρω θα πεις, να σου πω ένα στοιχείο έξτρα και να κρίνεις μετά.
2: Μάλιστα.
1: Αν έχεις παρκάρει εσύ το αυτοκίνητο, στο λέω αυτό τώρα. Βάσει έρευνα σου έχει γίνει.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει παρκάρει το αυτοκίνητο.
2: Προσωπική σου έρευνα.
1: Και είσαι ο τύπος που περιγράφει ο Χρήστος ότι σου παίρνει την κλίση από το αυτοκίνητο και τη βάζει στο δικό του. Και έρχεται ο αστυνομικός και σε γράφει δεύτερη φορά. Στο λέω γκαραντί ότι αν πας στην υπηρεσία που σου έγραψε και πεις συγγνώμη εδώ, δείτε, έχω φάει δύο κλίσεις. Μία στις 11 η ώρα το πρωί και για τον ίδιο λόγο στην ίδια θέση, μία ώρα μετά έχω φάει δεύτερη κλίση. Στο λέω εγώ, μία από τις δύο θα στις σβήσουν.
0: Σίγουρα.
1: Μέσα. Τώρα μπορεί να τον κρίνει τον άνθρωπο.
2: Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
1: Ότι ο φίλος μας, πώς το λένε, ο Χριστάρας, απλά αν το δεις μακροπρότερα.
2: Απλά τα λεφτά
1: έχει γλιτώσει,
2: τα δικά του γλιτώνει.
1: Έχει γλιτώσει τα δικά του. Δεν έχει υπερχρεώσει τον άλλο.
0: Απλά βάζει σε ταλαιπωρία τον άλλον γιατί πρέπει να πάει. Δεν φτάνει
1: εντάξει,
0: να πληρώσει μόνο.
1: Ρε, παιδί μου.
0: Πρέπει να πας να περιμένεις την ουρά, να βρεις τον αξιωματικό, να τον παρακαλέσεις, να πεις τα πόδια του.
1: Εντάξει, τα πόδια υπερβολή, αλλά ναι.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω.
1: Είναι τώρα μπορείς να κρίνεις, Κατερίνα.
2: Κόλαση.
1: Το προσπάθησα όσο μπορούσα.
2: Παιδιά, πραγματικά είναι, δεν έχω λόγια για κάποιον άνθρωπο.
0: Είναι παλιό κόλπο αυτό, αλλά συνεχίζουν να το κάνουν ακόμη.
2: Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορεί κάποιος να βάλει σε ταλαιπωρία τον συνάνθρωπό του για, κάνοντας μια τέτοια παγαπονδιά και να γίνει όλο αυτό το πράγμα και να βρει εκτεθειμένος για να γλιτώσει. Για να γλιτώσει αυτό που ξέρει ότι έχει κάνει λάθος εξ αρχής. Δηλαδή, τι να παρκάρει εκεί που δεν πρέπει.
0: Τι πιο σύνηθες, θα έλεγα εγώ.
2: Εγώ γιατί πηγαίνω εκεί.
1: Ο Νίκος Ευαγγελάτος. Τι πιο σύνηθες, θα έλεγε κανείς. Ερώτηση, Κατερίνα.
2: Τι πιο σύνηθες, θα έλεγε κανείς.
1: Θα το χαρακτήρισε αμαρτία αυτό που κάνει ο φίλος μας. Θα το χαρακτήρισε αμαρτία.
2: Αμαρτία.
1: Αμαρτία.
0: Εντάξει, είναι λάθος.
2: Έλα, ρε παιδί μου, αμαρτία. Τι είμαι, παπάς, θα του πω ότι είναι αμαρτία.
1: Χαρακτήρισε αμαρτία.
0: Α, σου λέει αμαρτία λόγω ξέρεις. Επειδή έχει.
2: Ναι, θα το χαρακτήριζα.
1: Γιατί τάχα αμαρτία. Η συμφωνία με την επιθυμία μας, έλεγε ο Μέγας Γιάννης Ρίτσος.
0: Μάλιστα. Παίρνει και κάνει για τις παύσεις αυτές. Αυτό είναι.
2: Παναγία μου, δεν μπορώ.
0: Θα
2: δεν
0: πάρω,
2: μπορώ
0: θα
2: ότι
0: πάρω,
2: ανέμιξε θα πάρω... το Γιάννη Ρίτσο. Με αυτόν τον τύπο που παρκάρει παράνομα και φέτησε κίνδυνο και άλλον.
1: Αυτό είχα να πω. Αυτό είχα να πω. Πες εσύ τώρα.
0: Πολύ καλό τον, μπράβο. Χθες το βράδυ.
2: Πολύ καλό τον λέει.
0: Αγαπητέ ποιητή Γιάννη.
1: Βεβαίως, φίλε μου Χρήστο.
0: Αγαπητή αναμάρτητη.
1: Ακροατές.
0: Όχι.
1: Α,
0: Κατερίνα Καραβάτου. Σωστό. Χθες το βράδυ, κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά.
1: Έτσι. Μάγκας.
0: Σε κάθαρα πράγματα. Περίμενα.
2: Σαν τη Ρένα και εσύ δεν μου το έπαιζε.
0: Ναι. Και συνέχισα να περιμένω. Περίμενα. Ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και εγώ να σας πω κάτι καινούριο και πάρα πολύ ωραίο: ότι έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος σε ελληνικό καφέ με γεύσεις. Το πιστεύετε? Και όμως είναι αλήθεια: γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκίμασα και τα δύο, προσπαθούσα να διαλέξω ποιο μου αρέσει περισσότερο, δεν τα κατάφερα. Βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα, φουντούκι με σοκολάτα ή βανίλια, τελικά τα θέλω και τα δύο. Έτσι, είτε είναι πρωί, είτε είναι νωρίς το απόγευμα, θες λίγο να χαλαρώσεις, παιδιά, είναι ό,τι πρέπει.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
4: Ξύπνα!
0: Τι?
4: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και

0: Ορίστε επικοινωνία χωρίς οπτική. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στις Πανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στις Πανός ΑΕ. Ισχύει όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
4: Οχ!
3: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: 89,8 και δεν είπαμε ότι σαν σήμερα το 1977 έγινε ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Με ποιο τραγούδι εκπροσωπήθηκε η Ελλάδα?
1: Με ποιο?
0: Με ποιο λέτε?
2: Τη χρονιά
0: 1977.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρια.
1: Όχι, αυτό το 74, μήπως είναι Μαρίζα
2: Κοχ. Πάρα πολύ σωστά.
1: Το 77 μήπως είναι Μαρίζα Κοχ.
0: Πήραμε 5η θέση.
1: Α, με το μάθημα σολφές.
2: Μάθημα σολφές. Γύρω τα παλιά. Πες τα ρε παιδί. Δώσε χριστάρα μου.
1: Σολφα, σολφα, μη το σιμι, μη μη. Τσόλφι, τσόλφι, τον τίνο.
0: Πασχάλης, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μπέση Αργυράκη.
1: Τι ωραία συμμετοχή. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή. Λοιπόν,
0: Φωκάς Ευαγγελινός δεν ήταν στα...
1: Όχι, δεν ήταν. Ήθελα να σας πω το εξής, καθώς σε βλέπω λίγο που είσαι λίγο νισταγμένος, ρε παιδί μου. Εμένα ξέρετε πώς με πιάνει ο ύπνος, ρε παιδί μου. Παντού μπορώ να κοιμηθώ.
2: Το επιβεβαιώνω.
1: Μπορώ να κοιμηθώ παντού, δηλαδή.
2: Μεγάλη τύχη είναι αυτό.
1: Σε ώμο, σε στήθος, σε κοιλιά, σε πόδια. Δηλαδή, όπου με βάλεις,
0: σε ένα κάθισμα, ναι.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, σας
0: καμπώ.
2: Ερώτηση.
1: Έχω
2: όρθια κοιμηθεί. Μπορείς να κοιμηθείς?
1: Όρθια. Όταν όρθια, στέκομαι. Όρθια,
0: χωρίς να στέκεται κάπου. Χωρίς να μπορεί.
1: Αν δεν στέκομαι, δεν ωραία. Γίνεται.
2: Σωστή λοιπόν. Απάντηση, γιατί μετά τι θα σας πω.
1: Τι θα μας πεις?
2: Ποια είναι τα μόνο 7 ζώα στον πλανήτη
0: που κοιμούνται όρθια. Όρθια.
1: Μπορούν να κοιμηθούν, ναι. Πρέπει να έχουν 4 πόδια όμως αυτά.
2: Δεν είναι από αυτό. Θα σας πω μετά.
1: Λοιπόν, έχω κοιμηθεί, ας πούμε, σε πρεβάζει στο σπίτι μας στα Χανιά. Και μη είχαν χάσει οι γονείς μου. Έχω κοιμηθεί σε οδοντίατρο. Έχω κοιμηθεί.
0: Καλά, οδοντίατρο είναι πολύ λογικό να κοιμηθείς. Κάθεσαι πίσω. Η πιο ωραία καρέκλα είναι. Η πιο ωραία πολυθρόνα.
2: Ναι, αλλά με τρόμο. Με τον άλλο να είναι μέσα στο στόμα σου. Με το άλλο να σου ρουφάει τα σάλια. Με τον τροχό να
0: φύγει. Άμα σου κάνει αναισθητική ένεση, τι συμπειράζει? Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
2: Εντάξει.
0: Κάνει την ανεσούλα.
2: Στον οδοντίατρο, να κοιμηθώ στον οδοντίατρο.
0: Εγώ κοιμάμαι.
1: Έχω κοιμηθεί σε γυναικολόγο. Είναι εύκολο να κοιμηθεί σε γυναικολόγο? Όχι. Εγώ έχω κοιμηθεί. Άμα νιστάζω πολύ, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μέχρι και σε αποτρίχωση έχω κοιμηθεί, για να καταλάβετε.
2: Να την κάνω την ερώτηση.
0: Όχι, μην την κάνει, α πάμε.
1: Τι.
2: Όχι, δεν θα την κάνω, δεν θα την κάνω.
1: Έχεις αυτό το ύφος ότι όχι. Αλλά αυτό τον ύπνο που διασκεδάζω περισσότερο είναι όταν υπάρχει κόσμος, ρε παιδί μου. Και το καλύτερό μου είναι, στο μακρινό 1998 θα έλεγα, πρέπει να είχα γυρίσει από την Αγγλία τότε που έκανα το αναπτυχιακό μου. Είχα πάει με μια άσχετη παρέα που δεν την ήξερα καλά. Προσοχή, προσοχή, ποτέ μην πηγαίνετε με παρέες άσχετες. Κάπου που δεν ξέρετε.
2: Σωστό.
1: Σε ένα σπίτι αγνώστων. Θέλω να το πω αυτό λίγο.
2: Βέβαια.
1: Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σε περιμένει. Είχα εγώ ένα γνωστό από εκεί πέρα, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, μέσα στην ανεμελιά της ηλικίας. Τον λέγανε Τάσο. Μέσα τέλος πάντων σε αυτό ότι ήταν φίλος ενός ξαδέρφου μου πρώτου που κτλ. Βρίσκομαι σε ένα σπίτι στην Πελοπόννησο.
2: Από πού ξεκίνησες?
1: Από την Αθήνα.
2: Έλα, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, όχι, θα πηγαίναμε και για Σαββατοκύριακο.
2: Λέω, πού στην Πελοπόννησο?
1: Έλα, πάμε. Κοντά στο Ξυλόκαστρο.
2: Α, νομό Κορινθίας. Ή νομό Αχαΐας. Είχε αλλάξει
1: ο νόμος. Χριστέ μου, δεν ξέρω.
2: Νομό Αχαΐας.
0: Κορινθίας, νομίζω. Ναι, Κορινθίας.
2: Εξαρτάται πόσο είναι όριο, αλλάζει εκεί.
0: Ο Ξυλόκαστρο είναι Κορινθίας.
2: Το Ξυλόκαστρο είναι Κορινθίας, αλλά δεν ξέρω, είχα πάει παρακάτω.
0: Τέλος πάντων, προχώρα.
1: Ναι, όπου είναι μαζεμένοι κάποια. Και έρχονται και έρχονται και έρχονται διάφοροι τύποι, οι οποίοι όμως είναι λίγο, ξέρεις, περίεργοι, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Εγώ εντωμεταξύ δεν έχω.
0: Τίποτα με μπουφάν, γένια, σκουλαρίκια κτλ.
1: Ήταν καλοκαίρι, δεν φορούσαν τέτοια. Αλλά ήταν, α πούμε, πώ να το πω τώρα, λίγο, α πούμε, ελεύθεροι.
0: Χίπιδες, τι εννοείς?
1: Λίγο.
0: Γυμνιστές.
1: Δεν τους άρεσε να φοράν πολλά ρούχα.
0: Γυμνιστές, κατάλαβα.
1: Λίγο ένα τέτοια πράγμα. Εγώ εντωμεταξύ έχω πάει, δεν έχω πάει με το δικό μου το αυτοκίνητο.
0: Βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο γεμάτο γυμνούς άντρες.
1: Δεν είναι δωμάτιο. Είναι.
0: Α, ναι.
2: Κάπως θα δέσει αυτό με την Ιρλανδία, ναι. Πιστεύω.
1: Ήταν ένα πολύ μεγάλο σπίτι, πάρα πολύ ωραίο. Και όταν τέλος πάντων κατάλαβα ότι δεν, και επειδή δεν μπορούσα να φύγω, αυτοί είχαν βάλει πάρα πολύ δυνατά μουσική. Και παιδιά, για να αποφύγω όλο αυτό το πράγμα, για να μην βλέπω και να μην αυτό, κοιμήθηκα επί 12 ώρες μπροστά στο ηχείο, την ώρα που οι άλλοι πάρταραν ανηλαιώς, και εγώ κοιμόμουν. Το καταλαβαίνεις? Και μετά έφυγα. Μετά, μόλις μπόρεσα, έφυγα. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό να είναι. Σε έχουν μπροστά σε ηχείο, να ακούς τόσο δυνατά μουσική και να κοιμάσαι τόσο βαθιά. Δεν το ξεχάσω.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Και
0: τι
1: θέλω
0: ένα. Τι έπαιζε από θυμάσαι.
1: Ρε παιδί μου, πώς να σου πω, έντονη. Όχι τρανς, πώς τη λένε. Ηλεκτρονική μουσική.
0: Τέκνο, τέκνο φάση.
1: Η μουσική ήταν πάρα πολύ ωραία. Η παρέα δεν ήταν καλή. Και θέλω να δώσω ένα μήνυμα.
0: Πάντως άφησε να κοιμηθεί η παρέα. Δεν σε ενόχλησε.
1: Ναι, ναι.
2: Τι ήταν ενόχληση, η μουσική ήταν στο τέρμα. Α, εννοείς ότι δεν ήταν ενόχληση. Σίγουρα χορέψει και τέτοια.
1: Αλλά εγώ, εμένα πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη. Ένα κοινωνικό μήνυμα. Ποτέ μην πηγαίνετε κάπου που δεν ξέρετε ποιοι θα είναι και πώς θα είναι τα πράγματα.
0: Ή μην κοιμάστε όπου να είναι, τέλος πάντων, επίσης είναι το μήνυμα. Δεν χρειάζεται να κοιμάστε οπουδήποτε.
1: Εντάξει, εγώ
0: να έχετε τα ματάκια ανοιχτά.
1: Ξύπνια πήγα, μετά κοιμήθηκα.
0: Ναι.
2: Ξυπνήστε αυτούς που κοιμούνται, αφήστε αυτούς που ονειρεύονται.
1: Μπράβο σου, Γιάννη, μπράβο!

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για το δικό σας προβληματισμό, Κατερίνα.
1: Λοιπόν, ο Γρηγόρης μας στέλνει το εξής. Η κοπέλα μου έχει μια ιδιαίτερη συνήθεια. Κάθε φορά που δει πάνω μου ένα σπυράκι.
0: Έχει και το σπάγι. Κλασικό, ή μαυράκια.
2: Έχουν θυσμό μερικοί αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να δουν σπυράκι.
0: Βέβαια.
2: Πρέπει να το σπάσουν. Τα μαυράκια θα τα σπάσουν όλα.
0: Και μπροστά στον κόσμο κιόλας.
2: Ναι. Δεν μπορούν να τα αφήσουν. Mm. Εκεί που κάθε έρχονται στο σβέρκο. Μου έχουν έρθει στο σβέρκο με μένα από πίσω.
1: Είναι πολύ.
0: Και να μην σε ξέρει.
2: Χωρίς να με ξέρει.
0: Φαντάζεσαι. Να κοπέλα, χωρίς να με ξέρει.
2: Τι κάνουμε, κυρία
0: μου. Να σα βγάλω το μαυράκι.
2: Αφήστε το μαυράκι μου κάτω.
1: Πολύ μεγάλη πρόκληση να δει ένα σπίτι το οποίο είναι έτοιμο να βγάλει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Την άφησα.
1: Είτε στην πλάτη είτε οπουδήποτε αλλού, ακόμα και μαύρα στίγματα στη μύτη, θέλει οπωσδήποτε να τα πειράξει και να τα σπάσει. Στην αρχή το έπαιρνε χαλαρά γιατί το έκανε σαν παιχνίδι. Όμως πλέον έχει καταντήσει πάρα πολύ πιεστικό. Εκείνη το βλέπει σαν κάτι φυσιολογικό. Αλλά εγώ νιώθω λίγο άβολα, ας πούμε, και δεν ξέρω πώς θα το πω, ρε φίλε.
2: Να τη πάρει τέτοιο.
0: Όχι, να πάει να κάνει ένα καθαρισμό τέτοιο. Να πάει. Υπάρχουν ειδικά τέτοια κέντρα αισθητικής. Πάει κάνει ένα καθαρισμό και μια χαρά.
2: Ή να τη πάρει αυτά τα πατ, πώς τα λένε. Όταν παίρνει ένα αντικείμενο που είναι μέσα σε ένα για την προστασία του, που μετά το σπα.
0: Α, τα.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει τίποτα αυτό.
2: Να τη δίνει αυτό αντί για το
0: σπα. Δεν είναι. Το μαυράκι είναι ειδική κατηγορία.
1: Να σα πω κάτι. Έχετε δει στο TikTok και στο YouTube και τέτοια κάτι αηδίες που κυκλοφορούν, που βάζει κάτι πάνω στη μούρη σου και βγάζουν όλα τα σπυράκια με τη μία. Το έχετε δει αυτό?
0: Όχι. Δεν βλέπω ιδίες.
1: Καλύτερα. Όχι, εμένα μου το έχει
0: πετάξει. Εγώ δεν τις
2: πέταξε ο αλγόριθμος.
0: Δεν πετάει ιδίες εμένα.
1: Μου το πέταξε.
2: Εμένα ξέρεις τι μου πετάει ο αλγόριθμος.
0: Μου πέταξε γιατί βλέπεις ιδίες. Σου πετάει ό,τι βλέπεις. Γι' αυτό σου πετάει.
1: Εγώ γενικά δεν βλέπω, γι' αυτό μάλλον μου πετάει.
2: Χρήστος, αν σου πετάει.
0: Εμένα μου πετάει γύρω από την τέχνη, λογοτεχνία.
1: Ωραία.
0: Τέχνη, φίλε.
1: Είναι έτοιμοι να κάνουμε τέχνη. Το εξής τεστ.
2: Ναι. Εγώ θα το
1: πούμε
2: κάνω.
1: Τώρα, θα πούμε τώρα στην πρώτη σελίδα. Ναι. Όχι στη σελίδα. Δείτε, μπαίνουμε στο Instagram.
0: Δεν συμμετέχω. Δεν συμμετέχω εγώ σε τέτοια.
1: Για να δούμε τι βγάζει στον κανένα.
2: Ωραία,
1: στον
2: πάμε.
1: Μεταξύ μας το δούμε.
0: Όχι,
1: είσαι έτοιμος.
2: Τι πρέπει να πατήσω, το search.
1: Από εδώ δεν πάει έτσι. Στο έτσι δεν πάει. Ένα, δύο, τρία. Α, όχι, δεν πάει αυτό.
0: Δεν πάει έτσι.
2: Το search πατάς. Φαγητά του Γιάννη. Δείτε το. Μόνο φαγητά. Δεν το κάνεις τώρα. Δεν το κάνεις τώρα.
0: Λοιπόν, θα προχωρήσουμε.
2: Πες εσύ το teaser, Χρήστο μου.
0: Το teaser είναι ένα και καλό.
1: Τι
2: είδες, ρε. Στις κατέρες μόνο μωρά.
1: Πολύ μωρά, έτσι.
2: Εμένα μου βγάζεις φαγητό με κάποια διαλύματα για να μου πετάξει.
0: Σε πολύ λίγο θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά που έχουν κάτι κοινό. Θα μας καλέσετε για να παίξουμε και να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ 26 Σεπτεμβρίου. Θα μας καλέσετε στο 211-1891-898. Γεια σας.
1: Βγάζει πραγματικά μόνο φαγητά και κάτι κοπέλες. Εμένα μόνο το Μάικλ Τζάκσον και κάτι μωρά. Χρήστο, σένα τι βγάζει.
2: Να πούμε, να διευκρινίσουμε ότι είναι, όταν λέμε μωρά, μωράκια όντως.
0: Ναι.
2: Όχι μωρά, τύπου,
0: τίποτα μωρά.
2: 20χρονους με φέτες χιλιακούς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι μας. Τρία τραγούδια στη σειρά. Δηλαδή, μία λέξη συνδέει αυτά τα τρία τραγούδια, το θυμάστε. Και καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Καλά εσείς?
2: Καλά.
1: Το όνομά σας?
3: Κατερίνα.
2: Κατερίνα μου, συνονόματι. Τι ωραία που θα παίξουμε μαζί και θα κερδίσεις.
1: Με τι ασχολείσαι, Κατερίνα? Να μαντέψω.
3: Ναι.
1: Ιδιωτική υπάλληλος.
3: Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Ηλεκτρολόγος μηχανικός.
1: Πού σπούδασες, στην Πάτρα? Στην Πάτρα σπούδασες?
3: Πάτρα, ναι.
1: Να το είδες.
4: Άρα δεν θα μπορούσες
1: να είσαι.
4: Άρε, medium.
1: Δυνατή στην Πάτρα. Ποια περίοδο ήσουν στην Πάτρα?
3: Το 19.
1: Μάλιστα. Δεν πρόλαβες δηλαδή τα παιδιά από την Πάτρα?
3: Δεν ξέρω καν γιατί πράγμα μιλάμε.
2: Α, πολύ ωραία. Ήταν ένα συγκρότημα αυτό.
1: Δεν θέλω τη συμπονιά κανένα.
3: Θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά δεν το θυμάμαι.
2: Ήταν το 19, όχι το 1919, κατάλαβες. Ήταν το 2019.
1: Συγγνώμη, θες να πεις ότι τα παιδιά από την Πάτρα ήταν το 1985.
4: Κάνουμε τον νεανικό κοινό.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι δεν ήταν γεννημένοι αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Κάνεις λάθος τα δε. Τη συμπόνια την τραγουδάνε ακόμη. Κάνεις λάθος. Είναι εποχή της νοσταλγίας. Εκεί τσιρικά, δεν ζωστάζουν τα παλιά.
2: Κατερίνουλα.
1: Αυτά είναι τα αυθεντικά.
2: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
1: Πάμε λοιπόν. 3, 2, 1, πάμε.

0: Κατερίνα, σε ακούμε.
1: Ζωή!
2: Μπράβο σου, Κατερινούλα, μπράβο σου, κορίτσι μου.
0: Καλητήρια.
2: Έχεις κερδίσει. Είναι τέλειο αυτό το πράγμα. Όπως τέλειο είναι, ας πούμε, και το πρωινό του Σαββατοκυριακού που θέλει κάτι απαλό και απολαυστικό. Φυσικά μιλάμε και για το Σαββατοκυριακό παρέα στο Αντένα, αλλά δεν μιλάω για αυτό αυτή τη στιγμή. Μιλάω γιατί έχω κολλήσει με το Λουμίδι Παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια. Ελληνικός καφές και με γεύση βανίλια που όταν τον φτιάχνεις μυρίζει όλο το σπίτι και σε μένα και όλο το στούντιο. Δοκίμασα όμως και το φουντούκι με σοκολάτα με πολύ πλούσιο άρωμα, με έναν συνδυασμό που πραγματικά ήταν καταπληκτικός και νομίζω ότι θα το φτιάξει και εσάς τη μέρα πριν καν ξυπνήσετε καλά-καλά. Και κάπως έτσι περνάμε όμορφα και χαλαρά το Σαββατοκυριακό μας.
0: Πάρτε το τηλέφωνο μας, σημειώστε το παρακαλώ, γιατί έχει αξία, έχει χρήμα τώρα. 50 ευρώ από την Κατερίνα, 2-11-18-91-8-9-8. Παίξτε σε αυτό το φορό παιχνίδι, πάρε τα λεφτά της Κατερίνας.
3: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
4: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
5: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
6: Γράψε δρόμος το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση.
7: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
8: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
3: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
2: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
7: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
5: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
6: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
7: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει.
3: Ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
7: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
8: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
7: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shop.

0: Πρωινό στο δρόμο.
1: 9,8 είναι η τρίτη μας ώρα και θέλω να σας δώσω τρεις γρήγορες ειδήσεις που έτσι μ' άρεσαν. Η μία είναι για έναν πιγκουίνο ο οποίος κάθε χρόνο κολυμπάει 5.000 μίλια για να επισκεφθεί τον άνδρα που τον έσωσε.
2: Τι λες?
3: Είναι αυτοκρατορικός πιγκουίνος ή απλός?
2: Γιατί έχει σημασία.
1: Δεν ξέρω, ναι.
3: Μ' αρέσουν πιο πολύ οι αυτοκρατορικοί.
1: Περέιρα ντε Σόουζα λέγεται.
3: Α, Βραζιλιάνος ο πιγκουίνος.
1: Όχι ο πιγκουίνος, ο άνθρωπος που τον έσωσε.
2: Χριστέ.
1: Αλλά είναι φοβερό. Πηγαίνει, υπάρχει και σχετικό βίντεο. Μια
2: τι
1: άλλη
2: αυτό.
1: Είδηση είναι ένας 10χρονος που μήνυσε τον πατέρα του επειδή ξόδεψε τις οικονομίες του. Του σπάσε τον κουμπαρά και του πήρε τις οικονομίες και του κρεμίνησε.
3: Και μάλιστα του πήρε τις οικονομίες για να οργανώσει το γάμο του με τη δεύτερη γυναίκα του.
2: Καλά του έκανε.
3: Ναι, αλήθεια, αλήθεια.
1: Ναι, όντως.
3: Γι' αυτό ήταν ο σκοπός.
1: Η δυσάρα.
3: Ναι, αυτό φανταστικό.
2: Έλα ρε, και δηλαδή πραγματικά τώρα.
3: Του έκανε μήνυση.
1: Και μια τρίτη είδηση είναι ότι η Αστυπάλαια, αυτό το υπέροχο νησί.
2: Δεν έχω πάει στην Αστυπάλαια.
1: Μπήκε, είναι πολύ ωραίο νησί. Έχει η πλατεία του. Δεν είναι μια πλατεία, έχει διάφορες έτσι που ενώνονται. Είναι πραγματικά έργο τέχνης. Σε έκτακτη ανάγκη βρίσκεται λόγω λειψιδρίας. Μπαίνει λοιπόν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες λόγω σοβαρού προβλήματος.
3: Μεγάλο πρόβλημα. Και είναι
1: νησιά,
3: και άλλα νησιά που έχουν
1: και άλλα νησιά,
3: τέτοιο
1: ναι.
3: πρόβλημα.
2: Και πήγαινε
3: τώρα,
2: τόσο
3: καλοκαίρι.
2: Ωραία στην αρχή με τον πιγκουίνο, μετά με τη μήνυση. Τώρα η λειψιδρία ήταν κάπως.
1: Ναι, ήταν κάπως ίδια αυτά μέσα στη ζωή, αλλά το είπαμε γιατί είναι.
3: Life is life.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα, νομίζω, από το Υπουργείο. Ανακοίνωσε ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός του Περιβάλλοντος, ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Μακάρι. Να δοθεί κάποια λύση.
2: Θα ήθελα πολύ να πάω. Εσύ Γιάννη, έχεις πάει Αστυπάλαια?
3: Δεν έχω πάει, όχι, εγώ θέλω πολύ να πάω.
1: Έχω πάει εγώ αρκετές φορές, μου αρέσει πολύ η Αστυπάλαια. Ναι.
2: 2-1. Δεν μου λες πόση ώρα κάνεις, από πού πας Αστυπάλαια?
3: Μακριά.
1: Πας ή με καράβι.
2: Ναι, με καράβι από Πειραιά, πούμε...
1: ή από. Υπάρχουν και από τα κοντινά νησιά και από Ρόδο.
3: Εκτός αν πας Ρόδο με αεροπλάνο,
1: ναι,
3: και πας,
1: ναι,
3: με καράβι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί δεν έχει αεροδρόμιο στην Παλαιά. Αλλά αν πας με καράβι είναι μακριά, είναι 12 ώρες.
1: Ναι, είναι πολύ μακριά.
2: Πολύ.
3: Είναι μακριά.
2: Σαν να πηγαίνεις Κάρπαθο δηλαδή. Είναι τέτοιο πράγμα.
3: Κάρπαθο είναι ακόμα πιο μακριά. Κάρπαθο είναι 18 ώρες.
1: Είναι ωραία φάση. Γιατί παίρνεις την μπιμπάνκ, πας πάνω κατάστρωμα, κοιμάσαι έτσι. Ζεις τα φιλικά σου χρόνια πάλι.
2: Πολύ ωραίο. Όπως πάρα πολύ ωραίο είναι και το Nova 5G Home Internet. Το φέρνει η Nova χωρίς να έχετε στο μυαλό σας, θα έρθει η οπτική να θα σκάψουν μπροστά στο σπίτι, θα τα κάνουν όλα χάλια, θα γεμίσει το σπίτι με σκόνες, καθαρίζω εγώ μέρα νύχτα, όσο και να το καθαρίζω πάλι με σκόνες είναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό είναι το προσωπικό μου το πρόβλημα. Εσείς δεν έχετε, γιατί η Nova λοιπόν φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά έχετε ακούσει, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα να παίξουμε το γνωστό παιχνίδι. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας. Πάτα. 50 ευρώ παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Θοδωρής.
2: Γεια σου Θοδωρή.
1: Με τι ασχολείσαι Θοδωρή?
3: Είμαι Χασάπης.
2: Α!
4: Ωραίος, δικός μας.
1: Χασάπης με τη μία. Χασάπης.
2: Δυνατό, γιατί συνήθως ο Χρήστος ακούει δημόσιους υπάλληλους. Που θα μπορούσε ο Θοδωρής.
1: Ιδιωτικός ακούω, δεν ακούω δημόσιας.
2: Συγγνώμη, ναι, να πει ιδιωτικός υπάλληλος. Και να το. Τι ιδιωτικός υπάλληλος.
1: Δεν το λένε. Χασάπηδες δεν λένε τώρα ιδιωτικός υπάλληλος.
2: Όμως, δεν είναι κανονικά ο Χασάπης ιδιωτικός υπάλληλος.
4: Όχι, κανονικό το Χασάπικο είναι επιχειρηματίας.
2: Αλέσε.
1: Είναι δικό σου το Χασάπικο ή δουλεύεις?
3: Είναι οικογενειακή επιχείρηση.
2: Α,
1: σε ποια περιοχή?
2: Σε ποια
1: περιοχή είσαι?
3: Είμαι στο Χαλάνδρη.
2: Α, πού? Να πεις τα στοιχεία μετά, γιατί και εγώ στο Χαλάνδρη μένω.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
3: Έτοιμος.
1: Πόσες ώρες κοιμήθηκε η Κατερίνα σε ένα σπίτι που είχε πάει πριν χρόνια, μπροστά σε ένα ηχείο γεμάτο κόσμο?
4: Κάπου στο Ξυλόκαστρο.
1: Η μία απάντηση κάπου στο Ξυλόκαστρο, η μία απάντηση είναι 10 ώρες. Η άλλη απάντηση είναι 12 ώρες.
4: Σωστό.
3: Θα πω.
2: Α, δεν το ξέρεις. 10. Τι?
3: Νομίζω 10.
1: Νομίζεις 10.
2: Άκουσες την ιστορία που έλεγα? Την άκουσες?
3: Την άκουσα.
2: Ωραία. Εντάξει.
1: Την άκουσες την ιστορία, γι' αυτό μας απαντάει ο άνθρωπος. 10 ώρες. Αυτή είναι η απάντησή του.
2: Ναι.
1: Οφείλουμε
4: να τη
1: σεβαστούμε.
2: Φυσικά.
1: Και να, απλά να τη διερευνήσουμε. Είναι η σωστή? Έχουμε λοιπόν τον τρόπο να το αποδείξουμε αυτό, να το δούμε αυτό και πάμε κατευθείαν στο ΒΑΡ.
2: Κοιμήθηκα επί 12 ώρες.
1: Δυστυχώς.
2: Όχι, ρε. Μα πού είναι
4: το φανταστικό άνθρωπος μπροστά σε ηχείο με τόση φασαρία? Ναι. 12 ώρες σου είναι πρώτα.
1: 12 ώρες, φίλε, πραγματικά.
4: Το παράκανε.
2: Ναι,
1: έχασες,
2: ναι,
1: δυστυχώς, φίλε Θοδωρή. Λυπάμαι. Πάει το 50-ρικάκι. 100 ευρώ από την επόμενη.
2: 100 ευρώ αύριο, εντάξει. Δεν πειράζει, Θοδωρή μου. Πολλά φιλιά στην οικογένεια εκεί, στο Χασάπικο, στο Χαλάνδρη.

0: Δρόμος 89,8 είναι η Κατερίνα Καραβάτου.
1: Είναι ο Χρήστος Φερεντίνος.
0: Είναι ο Θοδωρής πριν.
1: Είναι ο Θοδωρής Αθερίδης. Ποιο Θοδωρής, τι λέει.
0: Ο Θοδωρής που έπεσε πριν, ρε.
2: Ποιο είναι το Θοδωρή.
0: Ο Θοδωρής ο Γασάπης.
2: Ο Θοδωρής.
1: Και έδειξε. Είναι ο Θοδωρής. Και είναι το Δημήτρο τον Αρετάκη.
0: Εσύ γιατί το λες αυτό.
2: Γιατί το είδε.
0: Ο Κροτής το είδε αυτό.
1: Όχι, αλλά θα σου πω γιατί το είπα.
0: Γιατί είσαι καρφί.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι καρφί, παιδιά.
2: Είναι
0: καρφί. Είναι καρφί. Φορέ κουκούλα, με έδωσε κανονικά.
2: Κρυστάρα.
0: Ρε φίλε, όχι, θέλω. Δεν πει μακουμπά. Με ακουμπά.
1: Θα σου πω, θα σου πω.
0: Ναι, με ακουμπά. Με έδωσε, ρε.
2: Εντάξει, έδωσε. Τι να κάνουμε.
0: Ο ένα δίνει τον άλλον εδώ.
1: Για να μην νομίζει ο Γιάννη ότι είπε εκείνο Θοδωρή, γιατί τον έχω πει εγώ Γιώργο, άμα τον έλεγε και εσύ Θοδωρή, μετά θα έλεγε ποιο είμαι, κατάλαβε.
0: Κορδόνης. Γιάννη,
2: έλα,
0: μίλα παιχταρά μου.
2: Έλα Χριστάρα μου, γίγαντά μου, εσύ τι θέλεις να σου πω, πες μου. Λοιπόν, ξεπερνώντας τα προβλήματα αυτά τα οποία υπήρξαν και δεν θέλω έτσι να μπουν ανάμεσά μας, έχω να σας πω ένα θέμα το οποίο μου έχει τραβήξει κάπως το ενδιαφέρον. Θυμάστε που σας έλεγα για τον τύπο που πάει και βλέπει τα παιχνίδια.
0: Συντόμευε. Μια ώρα, πάψε συντόμια, έλα. Πάμε λίγο πιο σύντομα.
2: Κάτσε, ρε φίλε.
0: Ναι, τι κάτσε.
1: Μισό λεπτό. Ποιο είναι ο τύπος που πάει και παίρνει λεφτά για τα παιχνίδια. Εγώ δεν θυμάμαι ποιο είναι αυτό.
2: Ο τύπος που πάει και παίρνει λεφτά για να βλέπει τα παιχνίδια των παιδιών και να λέει το
1: τέτοιο.
2: Αλλά φουβιάζει, θα το πω γρήγορα. Γυναίκα λοιπόν από την.
1: Όχι, ρε.
2: Δεν θα κάνω τη γέφυρα που ήθελα να κάνω. Θα το πω, ξέρω.
1: Έτσι, έτσι όπως θέλει. Μου αρέσει όταν κάνει γέφυρε.
2: Γυναίκα από την Ισπανία.
0: Μπράβο.
2: Πήγε σε συμβολιογράφο. Έχει όλα τα απαραίτητα χαρτιά και λέει ότι αγόρασε τον ήλιο.
1: Τι!
2: Λέει λοιπόν, το βλέπετε εδώ, ναι. Υπάρχει κάποιος προηγούμενος ιδιοκτήτης, όχι. Έχει κάνει λοιπόν συμβολιογραφική πράξη. Εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια του ήλιου. Είναι η
1: Άννα. Πώς τον πήρε, με χρησικτησία?
2: Κάπως έτσι τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς ακριβώς. Δεν το έχει πάρει κανείς, το παίρνω εγώ. Έκανε μια ολόκληρη ιστορία. Και ποιο είναι το θέμα? Δεν έμεινε όμως μόνο σε αυτό. Γιατί πάντα ο σκοπός είναι το χρήμα. Λέει, ωραία, είναι δικός μου ήλιος, ναι. Θέλω ενίκιο. Από ποιον? Από όλους.
1: Από
2: όλο τον κόσμο. Και έχει ξεκινήσει από την Ισπανία, γιατί εκεί είναι η.
0: Καλά, αυτό είναι αδιανόητο που λες. Αυτό είναι για ταινία.
1: Είναι υπέροχο.
0: Εδώ ζητάει ενίκιο από όλους.
2: Με τα χαρτιά, τα συμβόλαια, τα οποία θεωρεί ότι τις κατοχυρώνουν τον ήλιο και μετά σου λέει: όποιος έχει κτίθεται στον ήλιο πρέπει να με πληρώνει.
1: Είναι υπέροχη. Ποια είναι αυτή η γυναίκα?
2: Άγγελες Ντουριάν.
1: Θέλω να τη πάρουμε μια συνέντευξη.
2: Να τη πάρουμε.
1: Θέλω να την συναντήσουμε από κοντά. Αυτή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Χριστό.
0: Ή μπορεί να είναι η Ελένη Λουκά τη περιοχή. Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Βρήκε τρύπα στον νόμο όπως.
0: Ναι, ναι. Ντο και ντο. Και να πω και λίγο εδώ. Γιατί μου κάνει λίγο λαλά ότι είναι.
2: Η υπηρεσία ηλεκτρισμού ότι πληρώνουμε ρεύμα. Ηλιακή ενέργεια είναι και αυτή. Θα την πληρώσετε. Πλερό.
1: Πλερό και μέχρι να δύσει ο ήλιος.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος, 89,8, προβληματισμός.
1: Ναι, ναι. Έρχεται ο προβληματισμός, άλλος ένας προβληματισμός συγκεκριμένα, αυτή τη φορά από το φίλο μας τον Παναγιώτη. Για στείλτε μηνύματα στο 6987-898-898, διότι ο Παναγιώτης λέει τα εξής. Πρόσφατα μετακόμισε η κοπέλα μου στο σπίτι μου και αφού τακτοποίησε τα ρούχα της στις ντουλάπες, συνειδητοποίησα ότι για να χωρέσουν τα δικά της, έβγαλε τα δικά μου. Τώρα τα ρούχα μου είναι στηφαγμένα σε καρέκλες, σε σακούλες ή όπου αλλού βρέθηκε χώρος πρόχειρα και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, γιατί πρακτικά δεν έχει μείνει καθόλου χώρος για μένα.
0: Καλά, εντάξει. Είναι
1: Παναγιώτης.
2: Κατάληψη.
3: Όχι, είναι κατάληψη. Αυτό που λένε, πώς να το πούμε, κατουράω το χώρο μου. Αυτό
2: σωστό, πήγε, σημαδεύω.
3: Με σημαδεύω. Αυτό είναι ο χώρος μου τώρα. Με τα ρούχα το κάνεις πια. Βάζω τα ρούχα μου.
1: Δεν το είχαν λίγο συνεννοηθεί. Εγώ στεναχωρήθηκα για τον Παναγιώτη λίγο. Ειλικρινά, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να τα βάλει τα δικά
2: του. Και πες ότι τώρα αφήνει τα ρούχα του στον καναπέ, ξέρω εγώ. Μετά θα έχει γκρινιά. Καλά, δεν μπορεί να μαζέψει τα ρούχα σου. Τι τα παρατάς από εδώ και από εκεί, ρε.
1: Είναι ένα αυτό χρυσή μου πάρα πολύ αγκαλιά. Από εδώ, από εκεί δεν τα έχει, δεν τα έχει.
0: Πάντως, τι να του πούμε τώρα, εμένα μου αρέσουν τα δωμάτια. Υπάρχουν κάτι δωμάτια που έχουν φτιάξει, πώς το λένε, πάνω βάζει τα ρούχα σε, ξέρεις Κατερίνα πώς είναι, δηλαδή όχι μόνο σε ντουλάπες,
1: αλλά
0: φτιάχνουν κάποιες ράγες,
1: ναι,
0: που στο διάδρομο, που βάζεις, ξέρω, πουκάμισα, σακάκι.
1: Τι ενδιαφέρον, δεν το έχω δει.
2: Περπατάς και πέσεις πάνω στα πουκάμισα.
0: Εσύ το έχεις δει.
1: Όχι, δεν το έχω δει αυτό. Δεν το
0: σε
1: ξέρω.
0: Πάρα πολλά υπνοδωμάτια δημιουργούν χώρους τέτοιους που να εκμεταλλεύεσαι για να μην τα πατάς δεξιά και αριστερά.
2: Και δεν κλείνουν κάπως γύρω-γύρω.
0: Τα φτιάχνεις με ένα τέτοιο τρόπο που μπορείς να τα βάζεις, να τα τακτοποιείς. Ξέρεις, και περνάς, αλλά είναι ψηλά τα ρούχα, τα κατεβάζεις. Έτσι υπάρχουν τρόποι.
1: Πάντως, okay. Εγώ έμαθα την Κυριακή συγκεκριμένα ότι υπάρχει, λέει, μια εταιρεία εδώ στην Ελλάδα που μιλάμε τώρα, έτσι, που έρχονται και σου βάζουν τα ρούχα σου στη θέση τους. Και όχι μόνο τα ρούχα, άμα θες, ας πούμε, μαχαιροπύρουνα και όλη την κουζίνα κτλ.
0: Εγώ ξέρεις τι θέλω. Θέλω να υπάρχει μια εταιρεία. Να, μια ωραία ιδέα, μην τη χάσουμε αυτή.
2: Πέστη.
0: Που να έρθει.
1: Άμα είναι ωραία ιδέα, μην την πεις.
0: Να κοιτάξει. Πρέπει να την πούμε για να λέμε ότι είναι δικιά μας.
2: Ναι.
0: Να κοιτάξει τι γίνεται μες στο σπίτι. Έρχεται μια μέρα, τα κοιτάει όλα. Ρούχα που τα βάζει.
2: Τα αποστηθίζει.
0: Τα αποστηθίζει και καταλαβαίνει πώς λειτουργείς. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί δύο μέρες. Καταλαβαίνει λοιπόν τι συμβαίνει μέσα, πώς είναι η μάνα, πώς είναι η σύντροφος, ο σύντροφος κτλ. Που ξέρει πού είναι τα πράγματά σου και παίρνει τηλέφωνο πάντα και το ρωτάς. Ξέρω, συνήθως τη μαμά
1: που
0: σου
1: είναι.
0: Ή τη σύζυγο, πού είναι.
1: Πού είναι το καπέλο είναι. Μου,
0: έτσι λοιπόν
1: εκείνο,
0: να υπάρχει,
1: ναι,
0: αυτή και να σου λέει. Πού είναι τα πράγματά σου και παίρνει τηλέφωνο πάντα και το ρωτάς. Ξέρω, συνήθως τη μαμά
1: που
0: σου
1: είναι.
0: Ή τη

0: Σαν ταπεινώσει.
1: Έτσι. Ναι, είναι.
0: Μπράβο.
1: Εγώ θέλω, εγώ θέλω αυτή να έρθει να μου τα φτιάξει όλα. Αν και είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό, να ξέρετε. Στο φτιάχνω ντουλάπες. Συγκλονιστική.
0: Εννοείς να αγοράζεις
1: με χρώματα. Με χρώματα και με μήκος τα βάζω τα πράγματα.
2: Μου είναι φοβερά εκνευριστικό εμένα αυτό.
0: Αδιανόητα.
2: Αν δω τέτοιο πράγμα.
0: Αδιανόητα,
2: μου φαίνεται τόσο ψυχαναγκαστικό.
1: Είναι.
2: Αδιανόητο να είναι, είναι με χρωματάκια γκρι από εδώ. Ποιος το έκανε αυτό?
1: Ποιος το έκανε?
2: Το έκανε.
1: Μην πεις κανένα χάλια.
2: Όχι.
1: Τι?
2: Καλά, εντάξει. 9,5 εβδομάδες Μίκι Ρούρκ. Ανοίγει την ντουλάπα και έχει τα σκούρα γκρι, τα λιγότερα γκρι.
1: Λίγο Μίκι Ρούρκ.
2: Τα άσπρα μπουκάμισα, τα πιο μπες μπουκάμισα. Όλα τα έχει σε μία τάξη.
1: Αισθάνομαι Μίκι Ρούρκ στην τοποθεσία Δρόμος 89.
0: Και μετά γλύφει το μέλι από τον αφαλό τη.
1: Σταμάτα, ρε! Σταμάτα!

0: Δρόμος 89,8, ήρθε η ώρα για ένα δυνατό ταξίδι στην Ευρώπη από την Κατερίνα μας.
1: Ρωμή, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο. Εσείς θα διαλέξετε.
2: Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας.
1: Όχι. Εσείς θα διαλέξετε πραγματικά πού θέλετε να πάτε. Δεν θα σας πούμε εμείς. Εσείς θα επιλέξετε και πραγματικά αυτή τη φορά αυτός ο διαγωνισμός φέρνει τα πάνω κάτω, γιατί σας δίνει την επιλογή και βεβαίως σας δίνει και την ευκαιρία να ζήσετε αυτό το ταξίδι όπως ακριβώς το φαντάζεστε, στην Ευρώπη για 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υποστήριξη του Mazi Travel. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, θέλω να σας πω.

0: ότι μια και θα κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή στις 22 Μαΐου εμείς εδώ για να δούμε τον τυχερό ή την τυχερή, μέχρι τότε στέλνετε όσα περισσότερα μηνύματα μπορείτε στο 54301 γράφοντας δρόμος, αφήνοντας ένα κενό μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη ταξίδι. Τους όρους συμμετοχής μπορείτε να τους βρείτε στο δρόμος.fm.gr και φυσικά εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Θέλω να σας μιλήσω για μια πολύ δυνατή εμπειρία, για τον νέο Λουμίδι Παπαγάλο, ο οποίος φέρνει για πρώτη φορά ελληνικό καφέ με γεύση, με δύο μοναδικές επιλογές, βανίλια και φουντούκι με σοκολάτα. Και βεβαίως με τι φοβερό άρωμα, όταν το φτιάχνεις μυρίζει όλο το σπίτι ή το στούντιο. Ο ελληνικός καφές μόλις μπήκε σε άλλη εποχή.
2: Και σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε Letter Game.
0: Βέβαια.
2: Και πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 211-1891-898 για να κερδίσετε
0: ζαρτό. Αυτά τα καταπληκτικά θερμοκαλλυντικά που αλήθεια κάνουν τον εαυτό σας να λάμπει, να έχει αυτή τη λάμψη που του αξίζει. Η ζαρτό αναδεικνύει πραγματικά την επιδερμίδα σας, συνδυάζοντας την πολύ τέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Έχει αυτή την gold cream, καλά εντάξει. Έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων, πλούσια σε βιταμίνες, αντιρρητηδικά, δραστικά, συστατικά, αναζωογονεί την επιδερμίδα, χαρίζει φωτεινότητα και νεανική λάμψη. Αλλά υπάρχει και αυτή που την αγαπώ πάρα πολύ, η Sun Protection Cream SPF 50+, η οποία προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB και IR, προστατεύοντας από τη φωτογέρανση κάθε μέρα σας. Ζαρτό, η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα.
1: Πες εδώ το τηλέφωνο.
0: 211-1891-898.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: κρατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
7: Macwell μακαρόνια.
6: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
8: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
10: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
14: Αθήνα, Ελλάδα
13: και σε όλο το πλανήτη.
15: Οκ!
13: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8 και πάμε στο παιχνίδι μας Letter Game. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, παιδιά.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
7: Καλώς το φίλο.
4: Το όνομά σου, φίλε.
5: Θανάσης.
6: Γεια σου, Θανάση.
4: Σου πάει το Θανάσης. Με τι ασχολείσαι, Θανάση?
5: Έχω, διαχειρίζομαι κάτι διαμερίσματα Airbnb που έχουν κάτι φίλοι.
7: Είσαι hostess. Είσαι hostess.
6: Είναι η πρώτη φορά που μιλάω με έναν άνθρωπο σαν και εσένα, θέλω να σου το πω.
5: Είμαι σπάνιος άνθρωπος.
6: Όχι, όχι, δεν το λέω από αυτήν την άποψη. Σπάνιος και μοναδικός φαντάζομαι πως είσαι, όπως είμαστε όλοι.
5: Είμαστε όλοι μας.
6: Αλλά με κάποιον ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μου πεις. Είναι εύκολη δουλειά αυτή?
5: Είναι, ναι, σχετικά εύκολη δουλειά.
7: Καλά, ναι, δεν ρίχνει και μετά.
6: Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Αν έχεις πολλά τέτοια. Αν έχεις πολλά Airbnb, πώς το λένε.
4: Φίλων είπε έτσι, φίλων είπε.
6: Ναι, αλλά τα διαχειρίζεται. Είναι εύκολο το. Γιατί είναι μια πολύ προσοδοφόρα δουλειά, εγώ πιστεύω.
4: Είναι. Ειδικά με δικά σου, καλύτερα ακόμα.
5: Είμαι ανεξάρτητος, έχω δικό μου ωράριο.
4: Τι είναι καλύτερο, φίλε Θανάση, να είναι δικά σου ή να τα διαχειρίζεσαι?
5: Νομίζω να είναι αλλωνών και απλά να τα διαχειρίζεσαι.
4: Είσαι καλό ποσοστό, δηλαδή.
6: Ναι, βλέπεις.
4: Σε ποια περιοχή?
5: Έχουμε σε διάφορες περιοχές. Και κέντρο έχουμε, και Παγκράτη και Πατήσια. Και
4: έχετε
5: σύνταγμα.
4: Κάποιο που να βλέπει.
6: Έχετε και στην Πλάκα.
4: Έχετε όχι, κάποιο πλάκα. Που να βλέπει Ακρόπολη?
5: Όχι ακόμα.
4: Μάλιστα.
6: Όχι ακόμα. Γιατί οι δουλειές εκτοξεύονται σιγά-σιγά.
4: Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα Ζήτα. Ξεκινάμε. Λοιπόν, ζώο.
5: Ζεύρα.
4: Όνομα.
5: Ζωή.
4: Πράγμα.
5: Ζάρι.
4: Φυτό.
5: Φυτό.
6: Έλα, υπάρχουν
4: σκέψου.
6: Πολλά.
5: Ζουμπουλία.
6: Μπράβο, ζουμπούλη.
7: Ζουμπούλη,
5: η
7: ζουμπουλία
6: του. Η ζουμπουλή ήταν.
4: Παιδιά, κάνετε καθυστέρηση χρόνου. Φαγητό.
5: Ζυμαρικά.
4: Πόλη.
5: Ζυρίχη.
4: Χώρα.
5: Ζάμπια.
4: Επάγγελμα.
5: Επάγγελμα ζαχαροπλάστης.
4: Ποδοσφαιρική ομάδα.
5: Ποδοσφαιρική ομάδα.
4: Αλλάζω, τραγουδιστής, τραγουδίστρια.
5: Ζαφύρης Μελάς.
6: Όχι, όχι, όχι, πρέπει όχι, το επίθετο
5: το
6: να
5: μικρό.
6: Είναι. Πέγγι, πέγγι.
5: Ζήνα, πέγγι, ζήνα.
6: Ναι.
4: Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
5: Λίμνες, ποτάνια, Ζαμβέζης.
6: Τι είναι το, τι είναι
4: ναι. Πολύ καλός, μπράβο.
6: Το Ζαμβέζης, τι είναι?
5: Είναι ποταμός, είναι ποταμός.
6: Δεν τον ήξερα το Ζαμβέζης το ποταμό.
4: Είδες, τι.
6: Μωρές, μπράβο, Θανάση.
7: Ευχαριστούμε σαν για τους φίλους που έχετε πάρει τα ενίκια στο Θεό, γιατί έχετε κάνει ένα Airbnb και τα νοικιάζετε στους τουρίστες. Να είστε καλά, φιλάκια πολλά. Καταστρέψτε μας κι άλλο.
4: Γεια σας, γεια σας.

0: όμως 89,8 και παρακαλώ από ένα μικρό επίλογο θα ήθελα έτσι, ένα κλείσιμο. Καταρίνα.
1: Θα πει κάτι καλό.
2: Σήμερα που είναι Πέμπτη ας πούμε.
0: Μπράβο.
2: Δεν έχω κάτι πολύ βαθιστόχαστο να πω.
0: Για Πέμπτη, τι πάει για Πέμπτη?
2: Κοίταξε, εγώ πιστεύω τώρα για Πέμπτη και έτσι όπως σε βλέπω,
0: ναι.
2: Έτσι όπως σε κόβω δηλαδή.
0: Μπράβο.
2: Και επειδή αύριο είναι Παρασκευή,
0: ναι.
2: Θα σου πω το εξής.
0: Έτσι.
2: Χριστός Ανέστη, Χριστό.
1: Όχι. Και ήμουν έτοιμος.
0: Να σου πω κάτι. Μ' άρεσε αυτό.
2: Ευχαριστώ να σε καλά. Ναι, αλλά πρέπει να πεις αληθώς Ανέστη.
0: Αυτά με σοκρατέσου.
2: Έγινε. Μπερδεύτηκε η γλώσσα του μέσα στο στόμα.
0: Σοκρατέσου αυτά που τα λες. Λέγε Γιάννη.
1: Μια και είναι Πέμπτη και αύριο έχετε Παρασκευή. Θα κλείσω με ένα αρχαίο κινέζικο ρηκτό. Ποτέ μην αφήνεις. Με ένα αρχαίο κινέζικο ρητό.
2: Αρητό, άκουσα ορυκτό.
1: Ποτέ μην αφήνεις για αύριο τις μπάμιες που μπορείς να πετάξεις σήμερα.
0: Γεια σας.
2: Μπράβο, μπράβο, καταπληκτικό. Το Χριστός Ανέστη ήταν πολύ καλύτερο.
3: Και τώρα, τα δικά σας πέντε καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenormand λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα, κατσαριτοκτώνα τέζα, αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
16: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Ο μήνας έχει 7. Η πρώτη Πέμπτη του Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Αυτών που δεν θυμόμαστε ποτέ και παρέχουν προστασία στα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Σε αυτή τη χώρα ή που θα παγώνουμε ή που θα πνιγόμαστε στη ζέστη και τη σκόνη. Σκάει αύριο από την Αφρική. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική στους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ κλειδώνει και ο άτυπος καύσωνος που θα μας χτυπήσει στα μέσα Μαΐου. Την Κυριακή τα θερμόμετρα θα αγγίξουν τους 30 βαθμούς Κελσίου και τη νέα εβδομάδα θα τους ξεπεράσουν. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Κηφισό, τη Λεωφόρο Αθηνών και τον Πειραιά που είναι στο κόκκινο αυτή την ώρα. Είστε στο σωστό δρόμο, στην παρέα σας Ράνη Αντωνάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα πάμε και συναυλία. Μόλις ακουστεί το Αιγαίο της Ανασβήσης δηλώνεται συμμετοχή, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε με Πέτρο Ιακωβίδη, τέλεια.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Στο δικό μας δρόμο πηγαίνω, ερχόμαστε στο χρόνο και μετά το Γιάννη Πλούταρχο έρχεται τραγούδι ορόσημο του Αντώνη Ρέμου. Δεν τελειώσαμε. Νίνο και Ζώζεφιν ρωτάνε τι κάνεις. Ο Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται στο Όλα για σένα. Αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας στη Μαργαρίτα.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: έχετε κλιματισμό στο μετρό της Αθήνας, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε 3 χρονάκια ακόμα, γιατί θα εγκατασταθεί το 2029. Τετάρτη πρωί είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Εγώ ξέρω φίλο που του αρέσει να περιπίτεξε σου την γυναίκα του. Τη βγάζει τα παπούτσια, τα ρούχα.
3: Αχ, τι ωραίο είναι αυτό,
2: τα ρούχα όλα.
3: Να τη βγάζει τα παπούτσια.
2: Την παίρνει αγκαλιά, την πηγαίνει στο κρεβάτι. Παίρνει το φαγητό κτλ.
3: Ποιο είναι?
4: Εγώ!
5: Σε πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
4: Πεφταρά!
5: Εγώ ρε παιδιά!
4: Πεφταρά!
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
3: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
3: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
3: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή,
3: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
3: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
3: στο δρόμο
4: 89,8.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
11: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
15: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
16: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Ιδανική μέρα για σινεμά η Πέμπτη. Όσοι δεν προλάβαμε λόγω sold out το sequel Ο Διάβολος Φοράει Πράντα, θα το δούμε αυτή τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινά σήμερα και φέρνει και άλλες πρεμιέρες. Τον Άνταμ Σκότ, συγγραφέα στην ταινία τρόμου Χόκουμ, που μας ταξιδεύει σε ένα στοιχειωμένο πανδοχείο στην Ιρλανδία. Την Billie Eilish, το σκηνοθετημένο από το James Cameron concert film Hit Me Hard and Soft The Tour. Την επίσημη ταινία έναρξη του φεστιβάλ Κανών Θα Φύγω Μια Μέρα. Την κομμωδία Μαλλιαρή Detective, που αποδεικνύει ότι ακόμα και τα πρόβατα είναι ικανά να λύσουν εγκλήματα, με τον Hugh Jackman και την Emma Thompson, και το sequel του Mortal Kombat. Πλούσια εισοδιά στα σινεμά, στο δικό μας δρόμο συνεχίζονται τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Με Απόνστο και Εγώ με έρχεται σε λίγο, ακούμε Maneskin Begging και Θοδωρή Φέρει αμέσως τώρα, στο είπες.

0: τον καιρό σύμμαχο και τη θερμοκρασία σε άνοδο, αύριο ανοίγουν και τα θερινά σινεμά. Πέμπτη πρωί, η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στους 89,8. Στο δικό μας δρόμο πάμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: πατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
2: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
3: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
4: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
2: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
3: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
4: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
5: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
6: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
5: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
4: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
5: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Mazi Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
11: Οχ!
10: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
20: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
19: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
21: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
22: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.
1: Και τώρα.
4: Και τώρα.
23: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
0: 5η 7 Μαΐου με 26 βαθμούς Κελσίου, ωραία μέρα για να κάτσεις στο παγκάκι με τον Καβάφη, η Διονυσίου Αρεοπαγήτου έχει γίνει hot spot. Ωραία μέρα για να ταξιδέψεις στο δικό μας δρόμο, όχι μόνο μουσικά και κυριολεκτικά, όπου επιλέξεις εσύ. 8 οι προορισμοί, Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο σε περιμένουν για ένα τετραήμερο ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Δηλώνει συμμετοχή με ένα SMS το 54301, στείλε δρόμος, άσε κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι για να κληρωθείς Παρασκευή 22 Μαΐου στο πρωινό στον δρόμο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωρή συμμετοχή στο δρόμο σε fm.gr. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω, στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, όπως το «Στην καρδιά», Θέμης Αδαμαντίδης και Μέλισσα σε λίγο, «Εκκίνηση». Με Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Γιώργος Μαζωνάκης και Going Through μας γυρίζουν στα παλιά. Το ίδιο θα κάνει σε λίγο και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Θα τον ακούσουμε στο Όταν Έχω Εσένα. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Θα τον απολαύσετε στο πρώτο τελευταίο βράδυ του με τον Νίκο Μακρόπουλο στο Βοτανικό. Μείνετε συντονισμένο στο δικό μας δρόμο για προσκλήσεις.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω προτού με σπρώξεις το

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Όπου και αν είσαι, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί σήμερα είναι η μέρα κωδικών πρόσβασης.
3: 0000. Γιορτάζει σήμερα το. Όχι, το δικό μου είναι πιο δύσκολο. Του Χρήστου είμαι σίγουρο ότι έχει κάπου ένα 0000.
4: Το έχω βάλει αυτό.
3: Ρε, καλά, 100%.
4: Και το ξεχάσει.
2: Εγώ νομίζω πρέπει να καθιερωθεί μια μέρα που ξεχνά του κωδικού πρόσβασης.
5: Γιατί έχει συμβεί σε όλου μα πολλάκι.
2: Σε όλου τι θα γίνει με αυτό το θέμα, αν δεν απλοποιηθεί αυτό. Εάν δεν βρεθεί κάτι που δεν ξέρω, να είναι πολύ απλό. Ό,τι πιο απλό γίνεται. Πείτε μου.
3: Δάχτυλο. Το δάχτυλο είναι ένα βήμα.
5: Τι λες, ρε, άμα κοιμάσαι και σου πάρουν το δάχτυλο.
2: Το μάτι.
3: Πώς θα μου πάρουν το δάχτυλο.
5: Ρε, εσύ, είναι κάποιος δίπλα σου την ώρα που κοιμάσαι και παίρνει το δάχτυλό σου και το βάζει.
2: Ναι, σωστό.
5: Και μετά σου παίρνουν τα λεφτά απλά.
4: Δεν καταλάβω ότι.
3: Πρώτα απ' όλα, ποιος θα βρεθεί δίπλα μου την ώρα που κοιμάμαι. Που να μην του έχω κοιμηθεί.
2: Σύντροφό σου.
3: Και μου πάρει τα λεφτά.
2: Ναι, δεν λέμε ειδικά.
3: Άτιμε γυναίκε.
5: Και άτιμοι άντρε. Το έχουν κάνει και άντρε αυτό.
3: Το πουκ. Τε βά το πουκ. Το πουκ.
5: Με έχει βασανίσει τόσο πολύ το πουκ στη ζωή μου, παιδιά.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Ξύπνα.
4: Τι?
6: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
9: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
10: Macwell μακαρόνια.
9: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Jumbo ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
8: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
7: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
8: Vo
7: Club Athens.
9: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπει.
7: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
12: Okay.
11: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
13: Όμως 89,8 φυσικά δηλώνουμε περήφανη χορηγή της συναυλίας της Ανασβήσης στο ΆΚΑ. 26 Σεπτεμβρίου έρχεται μια νύχτα που θα γράψει ιστορία. Ένα γιορτινό ορόσημο για την απόλυτη Ελληνίδα στάρ που ετοιμάζεται για το σπουδαιότερο live της. Με το Αιγαίο επέστρεψε για να ταράξει τα νερά και κάθε φορά που το ακούτε ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Αν οδηγείς, αν είσαι στο σπίτι, αν έχεις τον δρόμο ανοιχτό, αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Το Αιγαίο της Ανασβήσης σημαίνει ένα πράγμα. Εδώ ο διαγωνισμός ανοίγει. Στείλε SMS το 54301, δρόμος κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση, και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς σαν να Βύση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Σταματάει το Αιγαίο, κλείνει η ευκαιρία. Οπότε αμέσως τώρα.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα...
1: Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
11: Οχ!
10: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
14: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
14: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
13: Μην το φέρεις.
14: Γιατί?
13: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
2: Πέμπτη μεσημεράκι στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Σας έχουμε και διπλές προσκλήσεις. 60 μοναδικά βράδια που έδωσαν νέα πνοή στη νυχτερινή Αθήνα ολοκληρώνονται με δύο closing party στο Βοτανικό. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος τελειώνουν στις 8 και 9 Μαΐου τις εμφανίσεις τους εκεί και εσείς θα είστε εκεί αύριο Παρασκευή. Θα τους απολαύσετε σε έναν επανάληπτο live. Αρκεί να διεκδικήσετε τη θέση σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βοτανικός. Έτσι εξασφαλίζετε δωρεάν είσοδο με ποτό για σας και την παρέα σας. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι. Ξεκινάμε με αναβίση στην εξαίρεση.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Σήμερα και η Πέμπτη είναι ο δρόμος. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται νέο αγαπημένο από τον Απόν που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το καινούριο του άλμπουμ με τίτλο Ηχογένεια. Θα τον ακούσουμε σε λίγο στο ρεμπέτικο που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν. Έρχεται και ο Γιώργος Μαζωνάκης στον έρωτα παρανοής. Αυτή είναι η Κέτη Γαρμπή, εσένα μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Είσαι φανατικός πίτσα lover και cheese lover. Ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Νέες πίτσα μπιάνκα της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Μπιάνκα μαργαρίτα, μπολονές, σίζαρς και καρμπονάρα με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο δύο πίτσες premium μπιάνκα. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Μεσημεράκι Πέμπτης είναι η ώρα που παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται το viral vals των ονείρων της Μαριάννας Κατσιμίχα. Θα ακούσουμε ένα βύση στο χωρίς το μωρό μου σε λίγο. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Εγώ ξέρω φίλο που του αρέσει να περιπείται εξίσου την γυναίκα του. Τη βγάζει τα παπούτσια, τα ρούχα.
2: Αχ, τι ωραίο είναι αυτό,
1: τα ρούχα όλα.
2: Να τη βγάζει τα παπούτσια.
1: Την παίρνει αγκαλιά, την πηγαίνει στο κρεβάτι. Παίρνει το φαγητό κτλ.
2: Ποιο είναι?
3: Εγώ!
4: Σε πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
3: Πεφταρά!
4: Εγώ ρε παιδιά!
3: Πεφταρά!
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Με Νόδη Σφακιανάκη το φινάλε στο δικό μας δρόμο. Μαζί μας η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8 ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Ντονάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Καλώς τα παιδιά μας, καλώς τα ναυτάκια, τα ζουμπρουλούδια. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάθε μεσημέρι, εδώ στον δικό μας αγαπημένο δρόμο. Στην παρέα μας η Vodafone, μια Vodafone η οποία φροντίζει για τα όρια στη χρήση της τεχνολογίας, του σερφαρίσματος και του ίντερνετ. Φροντίζει με εφαρμογές όπως η Secure Net Family και το Custodio, εφαρμογές κορυφές για να βλέπουμε και να ελέγχουμε αν είναι ασφαλής η σύνδεση του παιδιού μας. Να υπάρχει μια υγιή σχέση στη χρήση που κάνουμε στο ίντερνετ. Θα υπάρχει και μια υγιή σχέση ανάμεσα σε εμάς και τη μουσική που αγαπάμε.

Εντυπωσιάστηκα από τη δήλωση του Νόλαν, του σκηνοθέτη, ότι η ταινία Οδύσσια, το Odyssey, το οποίο έρχεται και μάλιστα κυκλοφορεί εδώ και 30 ώρες, και το νέο τρέιλερ της ταινίας είναι, λέει, καλύτερη από το Interstellar. Αν σκεφτείτε ότι το Interstellar είναι μία από τις πραγματικά 10-15 καλύτερες ταινίες που έχει βγάλει ο αιώνας που ζούμε, δηλαδή μιλάμε για τις ταινίες των τελευταίων 25 ετών, και ο ίδιος ο σκηνοθέτης θεωρεί ότι η Οδύσσια είναι ανώτερη αυτής της ταινίας, καταλαβαίνουμε, ειδικά εμείς οι Έλληνες που έχουμε και το ιδιαίτερο δέσιμο με την ιστορία εξαιτίας της μυθολογίας μας, πόσο θα λατρευτεί αυτή η ταινία. Όσοι δεν έχετε δει το τρέιλερ, σπεύστε.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει, ο

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Δρόμος 89,8.

0: τώρα που ανησυχούν οι γονείς για τη χρήση του ίντερνετ από τα παιδιά, αυτή η ανησυχία που φυσικά μοιράζεται με την ανησυχία των παιδιών για την απαγόρευση που έρχεται για τις ηλικίες κάτω των 15 από τη νέα χρονιά, χρειάζεται να μπει μία τάξη. Η Vodafone βεβαίως όλα αυτά τα έχει προβλέψει πολύ πολύ νωρίτερα με εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών και να ξέρουν τι γίνεται και να θέτουν υγιή όρια. Vodafone.gr για περισσότερες πληροφορίες επ' αυτού.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί σήμερα είναι η μέρα κωδικών πρόσβασης.
3: 0000. Γιορτάζει σήμερα το. Όχι, το δικό μου είναι πιο δύσκολο. Του Χρήστου είμαι σίγουρο ότι έχει κάπου ένα 0000.
4: Το έχω βάλει αυτό.
3: Ρε, καλά, 100%.
4: Και το ξεχάσει.
2: Εγώ νομίζω πρέπει να καθιερωθεί μια μέρα που ξεχνά του κωδικού πρόσβασης.
5: Γιατί έχει συμβεί σε όλου μα πολλάκι.
2: Σε όλου τι θα γίνει με αυτό το θέμα, αν δεν απλοποιηθεί αυτό. Εάν δεν βρεθεί κάτι που δεν ξέρω να είναι πολύ απλό. Ό,τι πιο απλό γίνεται. Πείτε μου.
3: Δάχτυλο. Το δάχτυλο είναι ένα βήμα.
5: Τι λες, ρε, άμα κοιμάσαι και σου πάρουν το δάχτυλο.
2: Το μάτι.
3: Πώς θα μου πάρουν το δάχτυλο.
5: Ρε, εσύ, είναι κάποιος δίπλα σου την ώρα που κοιμάσαι και παίρνει το δάχτυλό σου και το βάζει.
2: Ναι, σωστό.
5: Και μετά σου παίρνουν τα λεφτά απλά.
4: Δεν καταλάβω ότι
3: πρώτα απ' όλα ποιος θα βρεθεί δίπλα μου την ώρα που κοιμάμαι. Που να μην του έχω κοιμηθεί.
2: Σύντροφό σου.
3: Και μου πάρει τα λεφτά.
2: Ναι, δεν λέμε ειδικά.
3: Άτιμε γυναίκε.
5: Και άτιμε άντρε. Το έχουν κάνει και άντρε αυτό.
3: Το πουκ. Τε βά το πουκ. Το πουκ.
5: Με έχει βασανίσει τόσο πολύ το πουκ στη ζωή μου, παιδιά.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
6: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
1: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Δρόμος. 89,8.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
11: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
13: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
15: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρε επιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
17: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
18: Ηλένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
19: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
18: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
20: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
18: Vogue Club Athens.
21: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
18: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
22: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
23: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
22: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
24: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
25: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
0: Μετά από τις μεγάλες και ιστορικές συναυλίες που έκανε η Άννα Βύση στο Καλλιμάρμαρο, έρχεται τώρα η τεράστια συναυλία στο ΟΑΚΑ. Το Σεπτέμβριο, 26 Σεπτεμβρίου, θα πέφτει καρφίτσα και εμείς είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε κάθε φορά που στο δρόμο παίζει το Αιγαίο, εκείνο το τρίλεπτο, ανοίγει μια μαγική πύλη. Είναι η πύλη που έχετε για να στείλετε ένα μήνυμα που κοστίζει 34 λεπτά. Τι γράφετε στο μήνυμα? Γράφετε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Βύση, το στέλνετε στο 54301 και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.

0: Λοιπόν, η Βιβεχρώμ, ξέρετε, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με έναν διαγωνισμό πάρα πολύ μεγάλο, γιατί εκεί σε αυτό το διαγωνισμό 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα από την Βιβεχρώμ και το βάψιμο του χώρου και όλα αυτά αξίας 2,5 χιλιάρικα. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την η γκάμα των προϊόντων της Βιβεχρώμ είναι τεράστια, έτσι. Η Βιβεχρώμ έχει απίστευτη γκάμα και εκεί μπορεί να λάβουν και διακοσμητική καθοδήγηση, γιατί η Βιβεχρώμ έχει και ειδικούς για όλο αυτό, αλλά και να απολαύσουν την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις της Βιβεχρώμ στο σπίτι τους. Αν θέλετε να είστε από τους τυχερούς, λάβετε μέρος στον διαγωνισμό που θα βρείτε στο vivechrom.gr μέχρι το τέλος του Ιουνίου.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, πεδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
10: Οχ!
9: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Εδώ λοιπόν αυτά και αμουσμπουρλούδικα στον δρόμο 89,8. Και ακόμη μια ώρα μαζί, παρέα με τη Vodafone, με τα συστήματα SecureNet Family και QStudio, εφαρμογές προστασίας, γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ κυρίως από τα παιδιά μας. Και φυσικά είμαστε μαζί μέχρι τις 4 με πολλή μουσική.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σα. Είμαι ο Νίκο Οικονομόπουλο.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνο Αργυρό.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
5: Είμαι ο Γιώργο Σαμπάνη.
6: Γεια σα, είμαι ο Τόνι Ρέμο.
7: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμο 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ήρθε η ώρα για την ντεκουλασιόν είδηση. Να τη διαβάζω εδώ. Έπεσε, λέει, και το Τόκιο, όπου οι άνθρωποι πηγαίναν στις δουλειές με μια πολύ συγκεκριμένη ενδυμασία. Και έπεσε γιατί η παγκόσμια πρωτεύουσα στολής γραφείου, έτσι χαρακτηρίζεται το Τόκιο. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάει στη Ιαπωνία και έχω δει τους ανθρώπους που δουλεύουν στα γραφεία να είναι πολύ ομοιόμορφα αντιμένοι. Τώρα λοιπόν, για λόγους οικονομίας, τι κάνουν οι Ιαπωνέζοι? Ενθαρρύνουν τους κατοίκους και τους εργαζόμενους στα γραφεία να μπορούν με αξιοπρέπεια να φορούν και μία βερμούδα μέσα στη δουλειά τους. Αυτό λοιπόν γιατί το κάνουνε? Το κάνουνε για να μειωθεί η ανάγκη χρήσης του κλιματιστικού, και αυτό το δήλωσαν επίσημοι αξιωματούχοι της πόλης. Οπότε χαλαρώνουν τον ενδυματολογικό κώδικα, βάζουν την εκδοχή του Cool Breeze, έτσι λέγεται, προτείνουν στους υπαλλήλους όταν κάνει ζέστη να φορούν βερμούδα και από πάνω το πουκαμισάκι με τη γραβατούλα τους, για να μειώνουν το κλιματιστικό. Και το θέμα είναι ότι στη Ιαπωνία αυτό, να ξέρετε, θα το κάνουν. Δηλαδή δεν είναι ότι το λένε και το δοκιμάζουν, θα το κάνουν. Άλλα ήθη, άλλα έθιμα. Ας αφήσω ασχολίαστο το αντίστοιχο γεγονός και τι μπορούν να κάναμε εμείς ή να κάνουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι τα πάντα μέτρο σύγκρισης με τη χώρα μας. Μην βάζετε τη χώρα μας πάντα από κάτω. Εμείς έτσι κι αλλιώς με βερμούδα πάμε εύκολα στο γραφείο πλέον, και δουλεύει και το κλιματιστικό. Γιατί αυτοί είμαστε. Τελείωσε.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρύο.

0: social media από του χρόνου για τα παιδιά κάτω των 15 ετών πρέπει να μπει μία τάξη, διότι υπάρχει ανάγκη για προστασία και ισορροπία, και μάλιστα τώρα αυτή η ανάγκη είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone, που αναγνωρίζει την ανησυχία γονιών και παιδιών, προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών και να θέτουν υγιή όρια. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Δρόμος 89,8. Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε το.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
4: Οχ!
3: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
8: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends.
4: Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
16: Okay.
15: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Να. Και μερικά ευχάριστα χωρατά. Κάθε φορά που διαβάζω κάτι τέτοιο μου αρέσει πάρα πολύ και προσπαθώ να σκεφτώ την εικόνα στο να ήμουν εγώ εκεί. Επιβάτηδα της Delta Air Lines στην Αμερική σε πτήση προς το Portland γέννησε επάνω στο αεροπλάνο. Όλα πήγαν καλά, δεν υπήρχε κάτι δραματικό στην ιστορία. Προσπαθώ να μεταφέρω πάντα ωραία έτσι, χωρατά. Το παιδάκι γεννήθηκε 2 εβδομάδες νωρίτερα από την τελική ημερομηνία του τοκετού. Η φάση όμως είναι ότι χρειάστηκε να βοηθήσει σχεδόν όλο το αεροπλάνο. Οι υπόλοιποι επιβάτες να ενθαρρύνουν, κάποιοι γιατροί που βρέθηκαν στο αεροπλάνο, δανειστήκαν κουβέρτες από επιβάτες, χρησιμοποίησαν ένα κορδόνι παπουτσιών για να δέσουν τον οφάλιο λόρο και το παιδάκι γεννήθηκε υγιέστατο ανάμεσα σε χειροκροτήματα και έναν χαμό. Δεν έχω πετύχει τέτοια φάση απέναντίας σε αεροπλάνο που έχω ταξιδέψει αρκετά. Έχω πετύχει το ανάποδο, άνθρωπο να φεύγει από την ζωή από καρδιακό επεισόδιο, πολύ πιο δυσάρεστο. Αλλά αυτό το κάνω εικόνα και λέω, φαντάσου να γεννηθεί ένα παιδί σε αεροπλάνο. Ενώ μεταξύ, όταν γεννιέσαι σε αεροπλάνο, αν είσαι πάνω από διεθνή ύδατα, τότε σε ποια χώρα ανήκεις? Πού λες ότι είσαι γεννημένος? Το πρέπει να το ψάξω λίγο. Δηλαδή, άμα γεννηθείς πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό, σε ποια χώρα ανήκεις? Καλό αυτό.

0: Συνεχίζουμε και πώς συνεχίζουμε πάντα συντροφιά με την Vodafone. Μια Vodafone που έχει φέρει εφαρμογές αλλά και κινητά τηλέφωνα για να βοηθήσουν την ασφαλή χρήση του ίντερνετ στα παιδιά μας. Έχει ακόμα και το Safe Grow που είναι πρόγραμμα που προσαρμόζεται στην ηλικία των παιδιών περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
2: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
3: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
1: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
2: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
3: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
1: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
4: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
5: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
4: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
1: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
9: Εμπρός λοιπόν, αυτάκια μου ζουμπρουλούδικα στον δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης μαζί για ακόμη μία ώρα. Στη στροφιά μας η Vodafone, η οποία έχει φέρει εφαρμογές, έχει φέρει κινητά, τηλέφωνα, όλα για να βοηθήσει την καλύτερη χρήση του ίντερνετ από τα παιδιά μας. Υπάρχουν, ας πούμε, κινητά που δεν έχουν social media και browser. Για ρωτήστε σε ένα κατάστημα Vodafone.

0: 99,8.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρει να σου πω.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γραφεία.

για τη Βύση. Ναι, όσο έχω ζήσει τότε. Η Βύση, και θέλω να ξέρετε ότι τα εισιτήρια είναι ελάχιστα και εμείς εδώ στον δρόμο θα σας φτιάξουμε όλο το καλοκαίρι με εισιτήρια. Τώρα κιόλας. Όταν ακούσετε στο πρόγραμμα του δρόμου να παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή και μόνο εκείνο το τρίλεπτο, ούτε λεπτό πριν ή μετά, στέλνετε μήνυμα. Γράφετε δρόμο, το όνομά σας, τη λέξη Βύση, και το στέλνετε στο 54301 με χρέωση 34 λεπτά. Αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για την μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Άννα Βύση Live, 26 Σεπτεμβρίου, στο ΟΑΚΑ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
1: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
0: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
1: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
0: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
1: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
0: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
1: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Δρόμος. 89,8.
4: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
10: Μάκβελ μακαρόνια.
9: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
10: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
11: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
12: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
11: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
12: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
11: Vo Club Athens.
10: Δεν υπάρχει μέρα που.
11: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
19: Okay.
18: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
20: Λοιπόν, ένα μακάβριο αλλά χαριτωμένο ταυτόχρονα, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, σκηνικό στην Ινδία.
19: το οποίο μάλιστα μου θυμίζει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, το δυσάρεστο περιστατικό με τον τύπο εδώ, τον 90χρονο που πήγε και πυροβόλησε σε υπηρεσία δημόσιο υπάλληλο. Μου το θυμίζει πάρα πολύ. Μία αντίστοιχη περίπτωση στην Ινδία με έναν εξαιρετικά φτωχό και αμόρφωτο άνδρα, ο οποίος πήγε στην τράπεζα για να τακτοποιήσει μία υπόθεση πολύ γραφειοκρατίας για τον ίδιο τελικά. Βρήκε ακαμψία σε όλη αυτή την ιστορία. Α, σας θυμίζει κάτι. Αυτός όμως λοιπόν τι έκανε, ποιο ήταν το ζητούμενο και το πρόβλημά του. Η τράπεζα πάντα του ζητούσε να είναι παρούσα η αδερφή του για να λυθεί το γραφειοκρατικό θέμα. Αυτός ο άνθρωπος που έπρεπε να λάβει ένα ποσό της τάξης περίπου των 200-220 ευρώ από το λογαριασμό της αδερφής του που είχε φύγει από τη ζωή, δεν μπορούσε να το κάνει, δεν μπορούσε να το εξηγήσει και καλά, και του έλεγαν την τράπεζα: πρέπει να μας αποδείξεις ότι η αδερφή σου δεν είναι στη ζωή, αλλιώς είσαι απατεώνας. Και τι έκανε, παιδιά? Πήγε, αυτό είναι το μακάβριο, ξέθαψε την αδερφή του, ξέθαψε το σκελετό όσο ήταν μετά από τους μήνες που είχε θαυτεί η γυναίκα. Πήρε το σκελετό στην πλάτη και πήγε με τον σκελετό στην τράπεζα και τους είπε: ορίστε η αδερφή μου, τώρα έχετε αποδείξεις. Να γελάει ή να κλαίει κανείς. Αυτό συνέβη στην Ινδία. Σε μας πυροβολιούνται.

0: Αυτάκια για σήμερα, ναυτάκια μου ζουμπερλούδικα. Αύριο στη μία ακριβώς έχουμε ραντεβού στον δικό μας δρόμο. Το δρόμο 89,8, τον αμποτιλιάριστο, το σωστό, το μπροστιχό. Μέχρι τότε να μιλάτε όμορφα στους σερβιτόρους, γιατί από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Ωραί και βουάρ.
1: Και τώρα τα δικά σας πέντε καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
5: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
12: Οκ.
11: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
12: Και παίζει παντού.
11: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
13: Η ζωή είναι μικρή, όπως και η αντοχή μου. Όταν δεν μου λένε ευχαριστώ στο σανσέρ. Κάτσε τώρα.
14: Καλησπέρα σας, τι μου κάνετε, καλώς ήρθατε. Δρόμος 89,8, η πολυκατοικία της Μαρίας είναι εδώ. Η Μαρία θρονιασμένη, όλα έτοιμα να ξεκινήσουμε αυτήν την ωραία μέρα, 5η 7 Μαΐου. Και παιδιά, πάει και το πρώτο σχεδόν δεκαήμερο, δεν ξέρω πώς σας έχει φερθεί. Σχεδόν πάει καλά εγώ πια. Αυτό που τρέχω όλους τους μήνες στο κεφάλι μου, ότι εντάξει, δεν πάθαμε και τίποτα, πάμε παρακάτω. Μα το κοιτάξω κάπως. Δεν ξέρω που σας πετυχαίνω, αυτοκίνητο, σπίτι, τρεχάματα κτλ. Φήμες λένε ότι την Κυριακή θα πάει 30 βαθμούς. Από κι εγώ. Μέσα σε μία Κυριακή, από Κυριακή σε Κυριακή, πήγαμε στους 5, στους 30 λέει θα πάμε. Ωραία, θα το αντιμετωπίσουμε κι αυτό. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι για τέτοια μεγάλη αλλαγή. Θα υπάρξει κι άλλη γκρίνια. Γκρινιάζουμε που βρέχει, που χιονίζει, γκρινιάζουμε για τον ήλιο. Τέλος πάντων, σήμερα είναι National Tourism Day. Που σημαίνει γιατί είμαι Αθήνα, εγώ τι κάνω εδώ και κάθομαι, γιατί δεν κανονίζω τις διακοπές, πότε θα φύγουμε. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, ρε παιδιά, για τους περισσότερους, ας πούμε. Δεν είναι να πάρουμε τα νησιά τώρα Μάιο. Καλά, μας κάνει 30 βαθμούς είναι, αλλά λέω τώρα εγώ. Αλλά ονειρευόμαστε, έχουμε αρχίσει κάποια σχέδια. Κάποιοι πιο τυπικοί και πολύ οργανωμένοι ήδη ξέρουν που θα πάνε παντού και τα έχουν κλεισμένα. Ποια είναι το τρέν της εποχής, να κλείνουμε από τώρα για του χρόνου και να μην μπορείς να βρεις και θέση. Φοβερό αυτό, ε. Εγώ θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια, εκείνα τα ωραία τα απλά, που τα κάναμε όλα μία μέρα πριν. Και βρίσκαμε. Χαμός γινότανε. Τότε να δείτε χαμός που γινότανε, που φεύγαν όλοι. Τα λεφτά υπήρχαν τότε, καταλάβατε. Ξέρω, ρε παιδιά, τώρα τι γίνεται, που δεν υπάρχουν και λεφτά, ας πούμε. Όλα περίεργα σε αυτή τη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα λοιπόν είναι αυτή η μέρα που λέμε είναι και Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού και τι ωραία και που θα πάμε διακοπές και πω εγώ δεν έχω κανονίσει τίποτα και αρχίζει αυτό το ζουζούνι στο κεφάλι μας. Εκεί με αυτό θα ασχοληθούμε, με αυτό το ζουζούνι, με αυτό το πράγμα που το κουβαλάμε μέσα μας, αυτό που δεν το λέμε, που λέμε «Α, μια χαρά είμαι, όλα καλά», όλα, αυτό το όλο καλά δηλαδή που κάναμε το, αλλά και τι να πεις τώρα σε κάθε άσχετο που πετυχαίνεις στον δρόμο, άστα που να στα λέω. Όλο αυτό το πράγμα που λέγεται τέλος πάντων πίεση. Πολύ γνώριμη κατάσταση, φράση, συνθήκη της ζωής για μένα τα τελευταία κάνα 2-3 χρόνια. Πίεση σοβαρή, με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα. Έτσι, με το δικό μας τρόπο, μην τρελαθούμε κιόλας. Με το δικό μας θα το αναλύσουμε, να δούμε. Να με πιάσει δύσπνοια εμένα από το άγχος πάλι να το θυμηθώ. Όλα αυτά τα πολύ ωραία. Ας τα ξεχάσουμε για λίγο, να ακούσουμε τις μουσικές μας. Και σε πολύ λίγο επανέρχομαι.

Παιδιά, σήμερα λοιπόν στην πολυκατοικία μας, εδώ τη ώρα που έχουμε κάτσει όλοι, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που πραγματικά μας ακουμπάει όλους. Δεν ξέρω άνθρωπο, τι να σας πω, και από μικρή ηλικία, όχι άντε, έχουμε τα βάρη, έχουμε προβλήματα. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν μιλάω καθόλου για προβλήματα υγείας αυτή τη στιγμή, γιατί εκεί είναι άλλη πίστα. Μιλάω για τα καθημερινά μας, τα απλά μας, τα λιγάκι λίγο πιο περίπλοκα. Δεν ξέρω άνθρωπο και δεν ξέρω και παιδί που να μην έχει άγχος. Άλλο δράμα κι αυτό. Θυμάστε τον εαυτό σας ποτέ πολύ χαλαρό, σε σχέση με τώρα εννοείται, αλλά εκείνη την εποχή που ζούσαμε το σχολείο και τις εξετάσεις, τι πίεση καλή ήταν αυτή, τι άγχος ήταν αυτό. Να μην συναχωρηθούν οι γονείς, να κάτσουμε να διαβάσουμε, να συγκεντρωθούμε. Πίεση για το ένα, για το άλλο, για τα πάντα. Μια ζωή ζούμε under pressure, καθόλου καλό. Μεγαλώνοντας προσπαθούμε να το φτιάξουμε. Σε πιο μικρές ηλικίες απλά ήταν χαριτωμένο και μας έδινε έτσι μια φόρα και λέγαμε: α, αυτός είναι πάρα πολύ ενεργητικός, ή έχει πάρα πολύ αδρεναλίνη, ή έχει πάρα πολλά νεύρα, ή έχει πάρα πολύ. Όχι, παιδιά. Πίεση έχει ο άνθρωπος, πίεση. Και προσπαθεί, ξέρεις, να το λαφρύνει, να κάνει πλάκα πάνω σε αυτό. Και εννοείται, κάνουμε πλάκα μονίμως. Γιατί δεν είναι να το πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά. Θα τρελαθούμε, θα πάθουμε αγχώδεις διαταραχές που τις έχουμε με παθήμηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω από πίσω ξεκινά όλο το πράγμα. Προσπαθούμε, ναι, λέμε όλα μια χαρά, όλα μια χαρά. Εντάξει, όλα καλά θα πάνε. Μην ανησυχούμε για τίποτα. Όλα καλά θα πάνε, που είναι το καινούριο μότο των τελευταίων 15 χρόνων. Μην ανησυχείς, μη σκεφτόμαστε άσχημα για το μέλλον. Μην λέμε πω, τι θα κάνω. Όχι, θα βρεθεί η λύση. Έχουμε και το positive thinking, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο trend. Και είναι ωραία που είναι πολύ μεγάλο trend, αλλά δεν έχω καταλάβει που έχει πετύχει ακριβώς. Και σε όλα αυτά προσπαθούμε να πάρουμε μια ανάσα, να χαλαρώσουμε, να νιώσουμε ότι είμαστε ok. Τι να πω, να το πάμε πιο ανθρωπινά, πιο χαλαρά. Να δούμε τι θα κάνουμε αυτή την πίεση, εν πάση περιπτώσει. Εδώ είμαστε, να τα λύσουμε. Θα συζητήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Μηνύματα, παρακαλώ, στείλτε Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

η πίεση τώρα, άμα κάτσουμε και το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, είναι σαν το background noise. Αυτό που δεν σε ενοχλεί συνέχεια, αλλά υπάρχει, ένα background, ρε παιδάκι μου. Δεν είναι μπροστά-μπροστά ο ήχος. Δεν λες, ναι, δεν άκουσα. Όχι, είναι πίσω. Έρχεται και μπροστά, κάνει βόλτες. Πάει μπρος-πίσω, κάποια στιγμή να μας θυμίσει κάποια πράγματα. Άλλες φορές είναι και όθηση, έτσι. Είναι όθηση να πας μπροστά, να λύσεις κάποια θέματα, και άλλες σε κουράζει. Σε κουράζει χωρίς να το καταλαβαίνεις. Το θέμα δεν είναι να εξαφανιστεί η πίεση, γιατί δεν γίνεται αυτό. Στη ζωή πάντα θα υπάρχει κάτι να μας πιέζει, να μας σωθεί τουλάχιστον, μπορεί να είναι και για καλό. Αλλά η πίεση, έτσι όπως το λέμε, έχω πίεση, πιέζομαι. Είναι αρνητικό. Είναι αρνητικό. Εγώ θα σας πω και το καλύτερο από όλα, από τα 13 μου, που σημαίνει ότι την έχω αιώνες αυτή την πίεση, πέταξα και ένα αυτοάνοσο, το οποίο όσο καλύτερα μπορούσαν να μου το εξηγήσουν τότε οι γιατροί που νόμιζαν ότι η ομοιοπαθητική είναι ο μάγος της φυλής, μιλάμε για τόσο παλιά, μου είπαν ότι έχω πίεση που σωματοποιείται. Αυτό ήτανε. Καταλάβατε δηλαδή. Και λέω, πίεση, εγώ δεν καταλάβαινα. Τι είπα να πει. Κατάλαβα.

0: Θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε ένα τόπο ανοιχτό για όλους? Το The Hellenicon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το The Hellenicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φορώντας VR, θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και segway στο The Hellenicon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε στο δρόμο. Είμαστε 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας πιέζεται και πάει. Αλλά όλα θα τα βρούμε, όλα θα τα λύσουμε, όλα θα τα συζητήσουμε, να τα εκλογικεύσουμε, να τα γελάσουμε λίγο. Είναι σοβαρό, δεν είναι ότι είναι και φλούδα το θέμα. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι και τρέν της εποχής. Δεν υπάρχει άνθρωπος ήρεμος. Και αν δούμε κάποιον ο οποίος είναι ζεν, ας πούμε, και θα πει: θα κάνω τη γιόγκα, θα κάνω τον εαυτό, τον. Πώς το λένε, ούτε να το πω δεν μπορώ. Διαλογισμό μου και όλα αυτά και το έτσι μου και θα διαβάσω ένα βιβλίο. Λέμε: α, είναι τρελός ο άνθρωπος. Το έχει λυμένο. Το έχει λυμένο πια, είναι συνυφασμένο με: κέρδισα το λότο, έχω εκατομμύρια από το σπίτι μου. Που και αυτοί οι άνθρωποι δεν τα έχουν όλα λυμένα. Έχουν το οικονομικό και το survivor mode, είναι ok. Αλλά δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που να έχει πάρα πολλά λεφτά και είναι πραγματικά να είναι ζεν. Από κάπου που προκύπτουν αυτά τα λεφτά, υπάρχει ένα άγχος να συνεχίσεις και αυτό το. Τη δουλειά του πατέρα, την επιχείρηση, την οικογενειακή, να μην χάσεις λεφτά, να μείνεις στο μαύρο πρόβατο, να αποδείξεις την αξία σου. Μην ανησυχείτε. Και άνθρωποι που τρώνε λεφτά με το κουτάλι, κάποιο πρόβλημα έχουν. Απ' την άλλη, μπορεί πραγματικά να μην θέλουν καθόλου, να μην ενοχλούν, να μην κάνουν τη ζωή του playboy που λέμε, sex drugs, rock and roll και δεν ξέρω τι άλλα. Και απλά να αρκούνται με λίγα και να μην έχουν προσδοκίες ή αυτά στη ζωή του. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί εκεί η πίεση. Έχετε γνωρίσει άνθρωπο που δεν πιέζεται από κάτι, που δεν έχει κάπου να τρέξει, κάτι να προφτάσει, κάτι να ολοκληρώσει? Δεν ξέρω κανέναν. Υπάρχουν περιόδοι βέβαια στη ζωή μας, έτσι. Περνάμε αποφάσεις, ξυπνάς το πρωί, ας πούμε, και πριν πιείς καφέ, πιάνεις το κινητό και μπαίνεις στα mail. Μην γίνει κάτι και δεν έχω ενημερωθεί. Μην γίνει κάτι, μου στείλουν κανένα mail και εγώ δεν το δω δύο μέρες μετά. Εντάξει, εγώ συχαίνομαι και την τεχνολογία. Δηλαδή, είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω να μπω στα mail μου. Και η πίεση μου και το άγχος να μην ξεχάσω να μπω. Γιατί πάντα και κάτι θα μου έχουν στείλει, κάτι είναι αυτό, κάποιες πληρωμές, κάτι συμβόλαια να υπογράψω. Δηλαδή, υπάρχει πολύ πράγμα στα mail τα οποία συχαίνομαι. Στείλτε μου μία υπενθύμηση στο τηλέφωνο. Check mail. Δεν τα βλέπω, παιδιά. Μαζεύονται χίλια. Ξέρετε πόσα mail διάβαστα έχω. Αχ, να μην σας πω καλύτερα. Να μην σας πω. Υπάρχει αυτό το άγχος λοιπόν του να τρέξω να κάνω κάτι, να τσεκάρω μήπως έχει γίνει κάτι ερήμην μου, να μην χάσω κάτι. Και αυτό. It's ok. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να το αντιμετωπίζουν. Α, τα mail, μωρέ, δεν είδα. Και κάποιοι άλλοι να αγχώνουν να πετάγονται στον ύπνο και να μπαίνουν στα mail. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με τα Instagram και τα τέτοια, ή μην χάσουμε τον κόμενο που έκανε like. Κάτι έγινε. Αλλά θέλω να πω, ανάλογα με την ηλικία και που δίνω βάση, οι πιέσεις είναι αντίστοιχες. Επίσης, κάθε τέλος μήνα, εκεί γύρω στις 20-25, αρχίζει να τσεκάρεις λιγάκι το balance στα τραπεζικά σου αυτά. Στις κάρτες σου, στους λογαριασμούς σου, τι μπήκε, τι βγήκε. Και δεν το πιστεύω. Είναι πολύ δύσκολη φάση αυτή, για τους περισσότερους ανθρώπους είναι τέλος του μήνα, άλλους είναι μέση μήνα. Δηλαδή, αναλόγως και πότε πληρώνονται και τι γίνεται. Αλλά σίγουρα έχουμε ένα 80% ανθρώπων οι οποίοι στο τέλος του μήνα έχουν μείνει με 100 ευρώ. Και λες, δεν μου φτάνει, δεν θα ζήσω, δεν θα βάλω βενζίνη, δεν θα κάνω. Βασικά, πώς θα πάω στο σούπερ μάρκετ? Όχι, παιδιά μου, είναι δύσκολο αυτό. Και εκεί να η πίεση. Επίσης, όλοι έχουμε κάποιο παιδί, ή περισσότεροι, κάποιοι αρκετοί, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει κάποιο παιδί, το οποίο έρχεται και σου λέει: μα θέλω αυτό. Ή είναι μεγαλύτερο παιδί και σου λέει: μπορείς να με βοηθήσεις, γιατί έχω να κάνω αυτή την αγορά και θέλω. Θα σκιστείς. Ανελογικό πράγμα, έτσι. Δεν μιλάμε για το 10ο, 100ο ζευγάρι παπούτσια, συλλεκτικό τάδε. Δεν, όχι. Βρέστα. Ξέρω εγώ, από τη δουλειά σου, από τα χατζηλίκη σου, από, δεν ξέρω από τι. Αλλά κάποιο λογικό, κάποια λογική απέτηση, ας πούμε, που ναι, ξέρεις, το παιδί, ας πούμε, πρέπει να αλλάξει λάπτοπ, πρέπει κάτι να. Βασικό για τις σπουδές του, για το σχολείο του. Θα τα βρεις, δεν τα βρεις. Πού θα τα βρεις? Πού θα τα βρεις, αν δεν περισσεύουν? Δηλαδή, πραγματικά, για τα παιδιά θα τρέξουμε και θα τα κάνουμε όλα έτσι κι αλλιώς. Επίσης, υπάρχουν αυτές οι μέρες που κάθεσαι στον καναπέ, τα πιάτα είναι άπλυτα στο νεροχύτη, η ντουλάπα να κάτι, έχεις πετάξει τα ρούχα στα παπούτσια σου, έχεις βάλει άντε ένα ποτήρι κρασί, το πολύ πολύ να έχεις καταφέρει. Κάθεσαι στον καναπέ και κοιτάς το κενό, και βουτάς το κινητό και αρχίζεις και σκλορλάρεις και βλέπεις όλες αυτές τις τέλειες ζωές με τα εκατομμύρια τριγύρω και πόσο ωραία τα έχουν οργανώσει όλα. Και εσύ δεν μπορείς να καταφέρεις να πλύνεις τα πιάτα μετά από μία φουλόν δουλειά, ας πούμε, μέρα στη δουλειά η οποία σε έχει διαλύσει. Και λες, πού πάω? Και ενώ ξέρεις ότι είναι όλα αυτά μπούρδες που βλέπεις, έτσι, εννοείται ότι είναι μπούρδες και δεν ισχύουν τα μισά, ποια μισά, τα περισσότερα δεν ισχύουν. Παρ' όλα αυτά, όχι. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Εκείνη την ώρα, πραγματικά θες να βάλεις τα κλάματα. Αρχίζεις να συγκρίνεις την καταστάση, να βλέπεις τη δική σου και αρχίζεις να νιώθεις πίεση για το τι, πού θα πρέπει να σου, πού θεωρείς ότι θα πρέπει να σου. Μπορεί να έχεις φάει και κάνα δύο αποτυχίες, ας πούμε, τελευταία. Μπορεί να έχεις φάει καμιά ερωτική απογοήτευση και λες, why? Παιδιά, είμαι η Μαρία Σολόμου και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγετε.
2: είστε.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
11: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
14: Οχ!
13: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
16: Και παίζει παντού.
15: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
17: Πες μου σε ποιον όροφο μένεις, να σου πω με ποιον δεν μιλιέσαι.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά, δρόμος 89,8. Κάτι μηνύματα βλέπω δειλά-δειλά για να σας δω. Η αλήκη, η πίεση από τα social media είναι ακραία, ακραία. Βλέπω κορίτσια της ηλικίας μου με καριέρα, ταξίδια, σχέση, γυμνασμένο κορμί και εγώ αναρωτιέμαι τι κάνω λάθος. Ναι, εντάξει. Okay, τα μισά από αυτά είναι επίκτητα. Τα άλλα στάθηκε τυχερή και ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή που είδες. Παρακάτω, τι γίνεται. Άγγελος, με κουράζει πιο πολύ η πίεση που βάζω εγώ στον εαυτό μου. Α, ναι. Να είμαι καλύτερος, πιο παραγωγικός. Και κάπου εκεί χάνω την ηρεμία μου. Βέβαια, γιατί είμαστε πάρα πολύ αυστηροί κριτές του εαυτού μας. Πιέζουμε πάρα πολύ τον εαυτό μας, μερικές φορές και χωρίς λόγο, γιατί θέλουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε, την ώρα που θέλουμε, όπως το θέλουμε, να πετύχει, να είμαστε καλύτερη βρεσιόν μας. Εντάξει, ας χαλαρώσουμε να πάρουμε καμιά ανάσα. Και ας μην τα καταφέρουμε 100% μια μέρα, ρε παιδί μου, δεν έγινε. Ξένια. Νιώθω ότι όλη μέρα τρέχω για να προλάβω πράγματα που ποτέ δεν τελειώνουν. Αυτή είμαι εγώ. Ακόμα και όταν κάθομαι, έχω τύψεις. Ακριβώς και εγώ αυτό. Όλη μέρα τρέχω να κάνω πράγματα που δεν θα τελειώσουν ποτέ. Αυτό δεν το ψέμα που λέω στον εαυτό μου και από τον άλλο μήνα που θα τελειώσω όλα αυτά, είμαι χαλαρή. Δεν είμαι ποτέ. Το λέω από τα 15 μου. Δεν είναι δυνατόν. Είναι και στον άνθρωπο αυτό το πράγμα. Αν δεν έχω δουλειά, θα εφεύρω. Υπάρχει περίπτωση. Επίσης, πλάκα-πλάκα όμως μεταξύ μας, έχω τόσες δουλειές οι οποίες εκκρεμούν και δεν κλείνουν, είναι ανοιχτοί κύκλοι στη ζωή μου, που πραγματικά ισχύει αυτό. Δεν μπορώ να κλείσω κύκλους. Δουλειών εννοώ πάντα, όχι σχέσεων. Αλλά θέλω να πω, πραγματικά είναι ένα θέμα, ας πούμε. Δηλαδή, τα χρέη είναι κάτι το οποίο δεν ξέρεις πότε θα κλείσει. Είναι η δουλειά η οποία προσπαθείς και κάνεις και αλλάζεις και με τη δική μας δουλειά. Δεν κλείνει ποτέ αυτό το στρες και το άγχος. Αυτή η πίεση της δουλειά. Δεν κλείνει, παιδιά. Είναι μαγικά, μαγικά πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Πιστεύουμε στο σύμπαν, στη δύναμη του σύμπαν, ζητάμε και μας έρχεται. Κάνουμε τέτοια ενεργειακά και δεν ξέρεις και ποτέ. Λοιπόν, μείνετε εδώ. Γιατί στη δεύτερη ώρα της πολυκατοικίας θα το πάμε αλλού. Θα το πάμε εκεί που πονάει λίγο παραπάνω. Θα μιλήσουμε για την πίεση μέσα στις σχέσεις, εννοείται. Δεν θα μας έφευγε αυτή η πίεση. Πότε η αγάπη αρχίζει να ζητά υπερβολικά πολλά. Θέλω να ακούσω τις δικές σας ιστορίες. Έλα παιδιά, ενεργοποιηθείτε. Θα τα πούμε όλα στην επόμενη ώρα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Σε περίπτωση που σας τελείωσε το μελάνι εκτύπωσης, να σας συστήσουμε την 123 Inc., μια εταιρεία με εξειδίκευση στα αναλώσιμα εκτυπωτών. Η 123 Inc. διαθέτει τη μεγαλύτερη ποικιλία αναλωσίμων στην Ελλάδα, καθώς και συμβατά μελάνια. Τα συμβατά μελάνια έχουν την ίδια ποιότητα και αξιοπιστία με τα επώνυμα, αλλά σε πολύ χαμηλότερη τιμή, έως και 70% χαμηλότερα. Στο 123inc.gr θα βρείτε επίσης δεκάδες απαραίτητα είδη και εξοπλισμό για το γραφείο, gadgets και αξεσουάρ υπολογιστών. Η 123 Inc. έχει βαθμολογία 4,9 στην Google και άμεσους χρόνους παράδοσης. Αν σας τελειώσει λοιπόν απρόσμενα το μελάνι και χρειάζεστε άμεση λύση, σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το 123inc.gr.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολόμου στον δρόμο, 89,8. Φτιάχνω καφέ, γιατί ένα καφέ τον χρειαζόμαστε όλοι, και επιστρέφω πολύ σύντομα.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
12: Αθήνα, Ελλάδα.
11: Και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
11: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
12: Και παίζει παντού.
11: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Δεν είμαι περίεργη, ενημερωμένη είμαι πάρα πολύ.
15: Να είμαστε και πάλι, είμαστε στον δρόμο 89,8. Είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

τους λόγους μες στο χάρτη. Είσαι μια πόλη σκοτεινή και δεν σε βρίσκει αγάπη, κι αφού αντέχει

σχέση. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω πώς προκύπτει και από πού. Μπορεί να και από μόνοι μας να έχουμε βάλει τον εαυτό μας. Μπορεί όντως να φταίει ο άλλος. Μπορεί να φταίμε και εμείς που πιεζόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, γενικευμένα έτσι να πούμε, η αγάπη είναι η ώρα που η αγάπη αρχίζει να μοιάζει με διαπραγμάτευση. Εκεί που το θέλω σου πάει, περιπατώ, θυσιάζεται στο βωμό του πρέπει του άλλου. Ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι προσπαθείς τόσο πολύ να κρατήσεις τον άλλον χαρούμενο που εσύ έχεις ξεχάσει πως είναι να αναπνέεις, να λειτουργείς. Δηλαδή, όλο σου το focus είναι εκεί. Μη χαλάσω, μη σπάσω τα αυγά, μην ταραχτεί, μην τσακωθείς, μην αυτό, μην εκεί. Μην πεις τη λάθος λέξη, μην κάνεις τη λάθος κίνηση, μην χαλαστεί το κλίμα. Επειδή το έχω περάσει αυτό, ο λόγος που το κάνουμε αυτό το πράγμα είναι γιατί δεν αντέχουμε, αν χαλάσει το κλίμα και ξεσπάσεις και πεις κάτι, την κρίνια μετά, τον τζακωμό μετά, ότι θα σε πάρει, θα φάμε 3-4 μέρες εδώ πέρα στο να υπάρχουν μούτρα, να μην υπάρχει ανάλυση, να μην υπάρχει συζήτηση, να μην θες να συζητήσεις, να μην θέλει ο άλλος να το συζητήσει. Ταράζω την ισορροπία, ταράζω τα νερά και αυτό το πράγμα με βγάζει και μου δημιουργεί μεγαλύτερο στρες και άγχος και πίεση. Οπότε τι κάνω, μούγκα. Ωραίο, ε! Yes, man, yes, man, yes, sir, yes, yes, sir. Γίνομαι yes, sir, για να μην έχουμε άλλα. Πόση ώρα θεωρείτε ότι θα κάτσω εγώ σε αυτό? Καταλαβαίνετε, ταυτίζομαι τώρα εγώ με αυτό και ταράζομαι πάρα πολύ. Λίγο πίσω να κάτσεις και να το δεις από τον εξώστη το έργο. Έχεις φύγει τρέχοντας. Πηδάς από τον εξώστη πίσω, στον ακάλυπτο και τρέχεις. Το θέμα είναι να πάρεις την απόσταση, να πας στον εξώστη. Αν δεν πας, καήκαμε. Δεν γίνεται. Η σχέση υποτίθεται ότι σου δίνει χαρά, χαλαρότητα, ηρεμία. Όχι πίεση. Αν έχουμε και εκεί πίεση, άστο να πάει. Για στείλτε ρε παιδιά μηνύματα. Viber 697-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Επίσης, παιδιά, μην ξεχνάμε και κάτι πάρα πολύ βασικό που το είπα νωρίτερα, το είπα για μένα. Εγώ έβγαλα αυτοάνοσο σαν αλλεργία κάπως, ας πούμε, αλλά αυτοάνοσο γιατί δεν φεύγει ποτέ αυτό το πράγμα και δεν γιατρεύεται. Όταν ήμουν μικρή, όταν με πίεζες, το σώμα μου αντιδρούσε. Με έναν τρόπο που δεν είναι ένα λόγος να το πούμε, αλλά πάρα πολύ άσχημα. Λόγος ακινητοποίησης, δηλαδή, του να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τι μας λέει αυτό? Και μας λέει ένα μάθημα που μάθα από πάρα πολύ μικρή, η οποία δεν μπορούσα να το καταλάβω τότε, γιατί δεν υπήρχαν και όλα αυτά τα ενεργειακά και όλα αυτά τα. Να διαβάσεις και να μάθεις. Το σώμα μιλάει. Το σώμα μιλάει. Όταν πια η ψυχή λέει. Τα πάντα. Οτιδήποτε. Καλό, λιγότερο καλό, λιγότερο κακό μέχρι πολύ κακό. Να το πούμε αυτό, έτσι. Οπότε, παιδιά, το νου σας, έτσι. Τι πίεση και μπουρδες τώρα για γκόμενους. Δεν είμαστε καλά. Αφήστε να έχουμε την πίεση μόνο τη δουλειά και την οικονομική και των χρέων μας. Πάρα πολύ κακό και αυτό.

0: Θέλεις να ταξιδέψεις με drone πάνω στο νέο προορισμό της Αθήνας, να κάνεις βόλτα στο The Hellenicon Park και στο παραλιακό μέτωπο και να δεις το The Hellenicon να ζωντανεύει μπροστά σου σήμερα? Τώρα μπορείς να ανακαλύψεις ένα τόπο ανοιχτό για όλους με μία επίσκεψη στο Golden Hall. Το The Hellenicon Discovery Zone, μια μοναδική διαδραστική εμπειρία, θα βρίσκεται όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall και σε περιμένει να γνωρίσεις έναν τόπο για όλους.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Να είμαστε, παιδιά, ήρθαμε, επιστρέψαμε. Δρόμος 89,8, είμαι η Μαρία Σολομού. Η πολυκατοικία καλά στέκει ακόμα, δεν την έχουμε γκρεμίσει από την πίεση που νιώθουμε. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Τρέχεμε στην πολυκατοικία. Τρόποι που μπορούμε να ελέγξουμε ή να βγάλουμε το άχτι μας. Να ξεδώσουμε blow steam, που λένε και οι φίλοι Αμερικάνοι. Τι κάνουμε, σας είπα για το τρέξιμο. Εγώ το θεωρώ τρελό το τρέξιμο. Το θεωρώ ψυχοθεραπεία και είναι θυστικό, σας το λέω να το ξέρετε, το τρέξιμο, γυμναστική, οτιδήποτε, γιατί εκρήγνεις και τις ορμόνες τις κατάλληλες. Είναι τέτοιο το natural high εκείνη την ώρα που σε παρακαλώ πάρα πολύ. Φτιάχνει όλο.

0: Βγάζει τα νεύρα σου, βγάζει αυτό. Σου δημιουργείται και χαρά, σου γυρνάει σε χαρά. Σερωτονίνες, αυτά. Διάφορα. Δεν τα ξέρω και καλά, μην λέω μπουρδες. Αλλά σίγουρα υπάρχει μια ικανοποίηση, μια χαρά. Ξυπνάει το σώμα. Πιστεύω ότι είναι σοβαρό, όπως και ο χορός. Όπως και ο χορός είναι σοβαρό. Επίσης ο αυτοσαρκασμός είναι σοβαρός, παιδιά. Στη μέση του χαμούλες καλέ. Όλα χάλια. Αχαχαχαχα. Ζούμε. Ακόμα είμαστε ζωντανοί, θα τα καταφέρουμε. Το κοιτάς λίγο από απόσταση, αν πάρεις αυτήν την ωραία απόσταση που λέω, αν πας από την κερκίδα από ψηλά, από το θεωρείο να τα κοιτάξεις. Γίνονται τόσο μικρά μπροστά σε πολύ πολύ σοβαρά πράγματα, αλλά για να μην γίνουν σοβαρά πράγματα όλα αυτά, αυτοάνοσα και δεν ξέρω εγώ τι αρρώστιες, καλό είναι να προσέχουμε τον εαυτό μας, να αυτοσαρκαστούμε. Μην πειράζει, δεν έγινε και τίποτα, να κάνουμε λίγο πατ-πατ στον εαυτό μας, να πάμε ένα σπα, να μας κάνουμε ένα ωραίο μασάζ, να βάλουμε σπίτι δυνατή μουσική. Ό,τι μουσική γουστάρετε, το έχει μπαλάντες, κλαψό καταστάσεις και τέτοια. Θα κάνουμε τον κόμενο και αυτά. Όχι καθόλου. Μη σας πω, βάλτε ροκές, βάλτε χαουζιές, βάλτε ό,τι και χτυπηθείτε. Υδρώστε, βασικά. Αυτή είναι η πρότασή μου, η φοβερή. Και την ώρα τα βλέπεις τα πράγματα αλλιώς. Γίνεται κάτι. Πάντε κάντε ένα ωραίο μποτέ. Δεν ξέρω, ένα κομμωτήριο. Αυτό το κλασικό που φτιάχνουμε μαλλιά και τέτοια και αυτά. Δεν είναι ανάγκη να είναι μετά τον κόμενο. Μπορεί να είναι κάτι που να σου ανανεώσει, να δεις τον εαυτό σου αλλιώς. Επίσης υπάρχει μια φοβερή τέχνη. Η τέχνη του να γίνεσαι καπνός. Την ξέρετε. Εξαφανιζόλη. Την έχω κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία στη ζωή μου. Όχι, δεν είναι ghosting ακριβώς. Όταν έχεις περάσει και 5-6 χρόνια, 10 χρόνια με έναν άνθρωπο, το να χωρίζεις είναι απόλυτα δικαιολογημένο στην περίπτωση που οι άνθρωποι είναι, θα τους σκοτώσεις αλλιώς. Δηλαδή θα αντιδράσεις πολύ άσχημα, ας πούμε. Άλλος ένας τσακωμός, άλλη μία αυτή. Το ξέρεις. Κάποιος από τους δύο πρέπει να σταματήσει. Εγώ έχω πολύ καλή record σε αυτό. Λέω ναι, πρέπει να χωρίσουμε, πρέπει να σταματήσουμε. Έλα, θα το συζητήσουμε πάλι. Θα ξαναβρεθούμε, δεν θα χαθούμε αν είναι δυνατόν. Και παίρναν τα χρόνια. Δεν μιλάω τώρα για μία σχέση ghosting, αυτό μιλάω για μεγάλες σχέσεις οι οποίες περνάνε δύσκολα, το οποίο έχεις σκεφτεί να χωρίσεις, δεν μπορείς, προσπαθείς, δεν μπορείς, ξανά μπρος πίσω, αλλά να το συζητήσουμε, να το ξανασυζητήσουμε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα σου, νιώθεις πίεση, πίεση, πίεση και λες εντάξει, δώσε μου λίγο, θα το ξανασυζητήσουμε. Δύο φορές το έχω κάνει αυτό, έχει πετύχει. Ποτέ ξανά τίποτα. Τώρα περάσουν άλλα 3-4 χρόνια και λες: κρίμα, ρε παιδί μου, εντάξει, να πω μια κουβέντα γιατί τον εκτιμώ κατά βάθος αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, θα πεις. Μπορεί να ξεκινήσει μια φιλία μετά σε δεύτερο χρόνο ή οτιδήποτε. Αλλά η τέχνη του να γίνεσαι καπνός απ' όλα και να κρατάς το χρόνο που θέλεις για να συνέλθεις, έχω πάει σε άλλο level. Εκεί λοιπόν, όταν γίνεσαι καπνός, είτε είναι σε σχέσεις οικογενειακές, φιλικές ή ερωτικές και είσαι καλά. Όσο είσαι καπνός και δεν είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, εκεί τώρα ίσως να αναρωτηθείς και γιατί τον θέλω πίσω, αφού είμαι καλά. Τι μου λείψε, η βλακεία του εγκεφάλου, η πίεση που ένιωθα. Όχι, ίσως εκεί πρέπει αμέσως να το δούμε. Το να μπορείς να σηκωθείς να φύγεις, όχι την ώρα που πρέπει, γιατί ποτέ δεν έχω φύγει την ώρα που πρέπει. Μακάρι να είχα φύγει την ώρα που πρέπει. Θα είχα σωθεί από 100 βλάκες. Αλλά εκείνη την ώρα πεις, κάποια στιγμή ο άνθρωπος έχει ένα όριο. Δεν θέλω άλλο. Αντίο. Έλα λίγο διάλειμμα τώρα να περπατήσω πάνω κάτω στους διαδρόμους. Να αρχίσω να τρέχω μήπως πάνω κάτω, γιατί νιώθω μια φούντωση, μια πίεση αυτή τη στιγμή. Κάτι θα κάνω, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή?
1: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
14: Okay.
13: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
15: Η πολυκατοικία δεν είναι σπίτι, είναι reality.
16: Χωρίς μοντάζ. Εδώ είμαστε, παιδιά. Μηνύματα βλέπω εδώ, Όπα. Νίκος, Μαρία, εγώ όταν νιώθω ότι θα σκάσω από τη δουλειά, δεν πάω σπίτι. Σταματάω σε ένα πάρκινγκ, βάζω τέρμα μέταλλη, σκυλάδικα. Και ξεδίνω. Πού να πας καλέ σπίτι, αν έχεις και οικογένεια, άστο. Λεωνίδας, εγώ βρήκα τη λύση με τη μαμά μου. Όταν αρχίζει το πότε θα παντρευτείς, απλά της λέω: μαμά, αν συνεχίσει, θα το κλείσω και θα τα πούμε σε ένα μήνα. Και έτσι σταματάει. Ναι, και αυτό είναι ωραίος τρόπος. Γιώργος, Μαρία, η δική μου αποσυμπίωση είναι το γυμναστήριο. Μπράβο. Όταν όλοι θέλουν κάτι από μένα όλη μέρα, γίνεται τη στιγμή με τα ακουστικά, είναι η δική μου ιερή στιγμή. Δεν σηκώνω τηλέφωνο, δεν απαντάω σε mail. Βέβαια. Κλείνω το τηλέφωνο, παιδιά. Όχι, κλείνω το τηλέφωνο, μιούτ. Το κλείνω τελείως. Και ξέρετε τι άλλο είναι πάρα πολύ ωραίο? Το οποίο δεν έχω καταφέρει να το κάνω ακόμα, είναι το επόμενο μου task. Βγαίνω από το Instagram. Το κλείνω. 2 εβδομάδες. Off. Διάλειμμα. Εντάξει, αν δουλεύεις με το Instagram δεν γίνεται να το κάνεις. Αλλά θέλω να πω, είναι ένα όνειρο που στοχεύω προς τα εκεί. Μέχρι να το κλείσω τελείως πια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Και τώρα σειρά σας, παιδιά, ελάτε, πείτε τα. Πείτε μου εσείς. Μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Πείτε, όταν πιέζεται, τι κάνεις. Μιλάς σε κάποιον, το κρατάς μέσα σου. Όχι, δεν το κρατάμε μέσα μας. Το βγάζουμε έξω μας και δεν είναι ανάγκη να μιλάμε και σε κάποιον. Θα μιλήσεις μία σε κάποιον και θα πεις μετά θέλω μόνος μου. Αν είσαι τέτοιος τύπος. Αλλά πιστεύω ότι όλοι πρέπει να γίνουμε τέτοιοι τύποι κάποια στιγμή στη ζωή μας. Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε μόνοι μας. Πρέπει να καθόμαστε με την πάρτη μας. Εντάξει, στην αρχή θα κάνουμε φυγή. Ταινία. Μετά, άμα αρχίσει να τρέχει όμως, το μυαλό τρέχει μαζί. Άμα πας γυμναστήριο, το μυαλό τρέχει. Άμα κάνεις κάτι, πάρεις το αυτοκίνητο και εσύ να οδηγείς. Σκέφτεσαι. Πάνω κάτω με το αυτοκίνητο, δεν έχουν γίνει σωστά σενάρια και αναλύσεις και. Ή να διάσεις τελείως το μυαλό σου. Να πεις δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Κάνε και ένα διαλογισμό, αν τα καταφέρνεις, γιατί εμένα με πιάνουν όλα τα τικ. Ναι, το τίποτα. Πρέπει να το αντιμετωπίσεις και το τίποτα και το όπα θα κάνω, όπα θα κάνω, το overthinking το δικό σου, μέχρι να σταματήσει. Όλα αυτά βέβαια σε μία συνθήκη η οποία μπορείς να τα κάνεις έτσι. Γιατί άφησε με εμένα μόνη μου. Θα τα κάνω όλα χταρμά, δεν μ' αρέσει να είμαι μόνη μου πια. Προσπαθώ να καλλιεργήσω αυτή τη σχέση με τον εαυτό μου και να μιλάω με τον εαυτό μου. Και να μην τα κάνω τα προβλήματα, ας ασχοληθώ με κάτι άλλο, για να μην σκεφτώ τα προβλήματα. Περνάω και αυτές τις φάσεις, δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα. Όλοι μας. Μη μου μιλάτε γι' αυτό. Και με τους φίλους μου λέω, ναι, όχι, δεν το αναλύσω, δεν θέλω, άστο, θέλω να το ξεχάσω. Κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά σου βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Τι να πω. Είναι δύσκολη ζωή. Αντιμετωπίζουμε όλοι τα ίδια προβλήματα, πιστεύω. Αλλά κάπως λίγο τα φτιάχνουμε, κάπως λίγο τα φέρνουμε από εδώ, τα φέρνουμε από εκεί, τα συζητάμε, τα απενοχοποιούμε. Κανείς δεν είναι καλά, να το πούμε και αυτό. Όλοι έχουμε έτσι μας ή το γιουβέτσι μας. Όλα καλά θα πάνε. Να το τσιτάτο, να το επαναλάβω κι εγώ, να το πιστέψουμε όλοι. Και η ζωή είναι μπροστά μας. Ναι, είμαστε πολλοί. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα στη ζωή μας. Πιστεύω πολύ πια στην αλλαγή. Εσωτερική αλλαγή, ας πούμε. Γιατί για να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή εξωτερική, πρέπει να γίνει πρώτα εσωτερική. Δεν το καταλάβαινε αυτό μικρότερη. Τώρα όμως, εγώ είναι πώς βλέπω τα πράγματα. Όχι πώς είναι τα πράγματα. Εγώ θα αλλάξω την οπτική μου. Ναι, προς το καλύτερο εννοώ. Έτσι, αυτό εννοώ. Αυτά, παιδιά, για Πέμπτη, για Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, για ταξίδια στη Χαβάη και για κοκτέιλ σε παραλίες. Τι να πω. Κάποιοι είναι τυχεροί και τα κάνουν. Τέλος πάντων, παιδιά, θα έρθει η ώρα μας. Σας εύχομαι καλή Πεμπτούλα, όλα τα καλά. Αύριο Παρασκευούλα θα σας έχω ζούσει οπωσδήποτε, δεν μπορεί. Θα με έχουν φροντίσει από εδώ οι άνθρωποι της παραγωγής εδώ πέρα, η ομαδάρα μου. Σας φιλώ πολύ. Ο δρόμος 89,8. Δίνει ραντεβού μαζί σας πάλι αύριο στις 4 για να σας πω καλό πουσουκού. Για σήμερα, καλή Πέφτη. Πάτε κάντε κάτι ωραίο έξω. Σας φιλώ, καλό υπόλοιπο.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και τώρα.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
9: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
12: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά και έξω, σε τι φάση και κατάσταση σας βρίσκω άραγε. Σήμερα που είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 7 χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Είμαστε ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8. Και εσείς, όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Λοιπόν, να σας πω κάτι. Μερικές φορές όσο χώρο αφήνετε, τόσο περισσότερο θα έρχονται στο οικοπεδάκι σας. Όσο δεν περιφράζετε ή όσο λέτε ότι φράσετε ή όσο λέτε ότι έλα μωρέ και δεν τρέχει και τίποτα, έλα μωρέ και δεν τρέχει και τίποτα, τόσο αφήνετε περιθώριο στους άλλους. Το λέω για να το ακούω κι εγώ. Οπότε για περιφρουρίστε λίγο το χώρο σας και το χρόνο σας. Και βάλτε τα όρια σας, παρακαλώ πολύ.

0: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω στο διάλειμμα. Αλλά θα σας μιλήσω για το αντιλιακό της Fresider, που ενσωματώνει στη φόρμουλα του φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός σωρός. Με υπερανάλαφρη υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Χωρίς ίχνος λιπαρότητας, χωρίς να βαρύνει το δέρμα, απλώνεται εύκολα, δεν αφήνει λευκά σημάδια, δεν κολλάει και προσφέρει μάτ αποτέλεσμα. Φυσικά μιλάμε για το νέο Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Να το δοκιμάσετε, παιδιά, νομίζω ότι θα το λατρέψετε.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς.

0: στην έκθεση Transport Show 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
2: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
3: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
2: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
4: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
2: Vo Club Athens.
1: Υπάρχει μέρα που θέλει.
2: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
10: Και παίζει παντού.
11: Παρέα στο δρόμο 89,8 και αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Την Πέμπτη, τις Πέμπτες μάλλον είστε πολύ ζωηροί εσείς και εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν το έχω εξηγήσει. Η μόνη εξήγηση που δίνω είναι ότι είναι προ-Παρασκευό Σαββατοκυριακό, οπότε ετοιμάζεστε, άρα έχετε χαλαρώσει λιγάκι και σας βγαίνει ρε παιδί μου το γιούπι σας. Ωραίο είναι αυτό να συνεχίσετε. www.dromosfm.gr

0: τι γίνεται και τι παίζει. Θα σας πω όμως ότι από τη, μέχρι και τις 10 Μαΐου 120 αθλητές, ανάμεσα τους και ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863,8 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Και όλα αυτά στον πιο μεγάλο ποδηλατικό αγώνα της χρονιάς, για το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 μιλάμε, που επιστρέφει για 5η χρονιά με την υποστήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο hellastour.gr.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
4: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
5: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
6: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
7: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
8: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
1: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
2: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό, γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
4: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
5: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
6: Άκου το Αιγαίο, στείλε αμέσως, μπες στην κλήρωση.
7: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
1: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
10: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
16: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
18: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
17: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
18: Και οι επιστροφές?
17: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
18: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
17: Φυσικά. Μα πού πας?
18: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
17: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασέ τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
20: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
21: Πέρτο.
22: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
20: Πέρτο.
22: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
20: Πέρτο.
22: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
20: Μην το φέρεις.
22: Γιατί?
20: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
23: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
26: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
27: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
25: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
28: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
27: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
25: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
29: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
30: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
31: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Περετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
25: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
31: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
32: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην Ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8. Και σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή. Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ.

αφήσει για καλά τον εαυτό μου. Ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραγούδι.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή, να πούμε κάτι παρέα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.